Το παράσημο από τον Σωκράτη Μάλα μας μελοποίηση και ερμηνεία στίχων της Φωτεινής Λαμπρίδη αφιερωμένων στον Περικλή Κοροβέση, ένας από τους ιδιαίτερα πνευματικούς και επιδραστικούς συγγραφείς και ανθρώπους μας του πνεύματος της δεκαετίας του 70 και του 80. Και πάμε για τη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Σκεφτόμουν πολλά ότι μπορούμε να συζητήσουμε, ότι υπάρχουν πολλά που μας απασχολούν και μέσα στις σκέψεις αυτών των ημερών όλα ήρθαν και γύρεψαν τη θέση τους στην σημερινή εκπομπή. Μετά όμως ξανασκέφτηκα και λέω είναι μια Παρασκευή, έχει τόσες εκδηλώσεις μπροστά, έχει έναν όμορφο καιρό και ίσως είναι πιο ενδιαφέρον ειδικά για σήμερα να σταθούμε λιγάκι σε κάποιες πληροφορίες για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού, για συναυλίες που έρχονται, για το φεστιβάλ του δάσους, για το φεστιβάλ Επταπυργίου, για το φεστιβάλ στο Θέατρο Κήπου που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για διάφορες ακόμα, για τη Μόνη Λαζαριστών, για πολλές ακόμη καλοκαιρινές παραγωγές και της μουσικής και του θεάτρου και άλλων τεχνών. Και μάλλον σε αυτά θα σταθούμε, κάνοντας αρχή από τη σημερινή εκπομπή και αναφερόμενοι μέσα από τα τραγούδια σε κάποιες από αυτές τις συναυλίες και τις παραγωγές.

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

Νατάσα Μπουφίλιο εδώ σε ένα από τα τραγούδια που δεν έχει την υπογραφή μουσικά του Θέμου Καραμουρατίδη, καθώς είναι εδώ η μουσική του Στάμου Σέμψη, πάντα όμως με τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Μπουφίλιο φτάνει μαζί με τον Μανώλη Φάμελο 20 και 21 του Ιούνιου σε μια της παραγωγές του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση μετά την πρώτη μεγάλη, που θα λέγαμε ότι είναι και η κεντρική παραγωγή στο φεστιβάλ, η Opera Bohème του Giacomo Puccini. Κεντρική παραγωγή που παρουσιάζεται 17, 20, 25, 29 Ιούνιου και επίσης και 1η Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Έχει πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις, πολλές αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, την Δευτέρα που μας έρχεται 15 του μήνα, καθώς όμως σκέφτομαι εκείνη τη μέρα εδώ σε αυτή την εκπομπή να έχουμε αφιερωμένη την ώρα στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. 15 Ιούνιου του 1994 μας άφησε αυτός ο μέγας καλλιτέχνης. Λέω να σας πάω από σήμερα μερικά πράγματα για αυτήν την ημέρα. Καταρχήν τα 65 χρόνια του γιορτάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μια βραδιά που πραγματοποιείται Δευτέρα 15 Ιούνιου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στις 8 το βράδυ έχει αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής, έχει προβολές οπτικοακουστικού υλικού, έχει ομιλίες ασφαλώς από τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αστέρη Πελτέκη μέχρι χαιρετισμούς από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκη, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Χρήστος Γαλιλαίας ο ένας και ο Άκης Σακελάριου ο εταίρος, και θα υπάρξουν και τιμητικές βραβεύσεις στο Βασίλη Παπαβασιλείου, στον Δημήτρη Καρέλη, στη Λίνα Λαμπράκη, στον Κώστα Σαντά και στον Γιάννη Ρίγα. Αυτά στις 8 ξεκινούν στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την ίδια μέρα τώρα έχουμε και μία ακόμη συναυλία αφιερωμένη στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τον τίτλο «Πού είναι τα χρόνια», Δευτέρα στις 8.30 στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα. Πάντα ήταν προχωρημένη η Αγία Βαρβάρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, από το μπάσκετ που κάποτε είχε ανεπτυγμένο εκεί με τον τότε ιερέα να προεξάρχει της εκμάθησης του αθλήματος μέχρι τις μέρες μας, όπου το πολιτιστικό σωματείο Φωνές, χοροδιακά σύνολα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, θα παρουσιάσουν μια συναυλία αφιέρωμα στον Κουγιουμτζή. Στις 8.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, συμμετέχουν ο Ανδρέας Καρακώτας, η Γεωργία Νταγάκη, ο Μανώλης Χατζημανώλης, και να πούμε ότι τα χοροδιακά σύνολα Φωνές είναι μια συνέχεια της ιστορικής χοροδίας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε ιδρυτεί και συνεχιστεί στην 35ετή πολιτιστική δραστηριότητα τον μακαριστό, όπως αναφέρει ακριβώς το δελτίο τύπου, Χρυσόστομο Σταμούλη. Σταμούλης πολύ αγαπητός και που έφυγε αδόκητα πρόωρα από τη ζωή τον Αύγουστο του 25, και έχει συναυλία λοιπόν με τα έργα του Σταύρου Κουγιουμτζή με την διεύθυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Δημινάκη. Μεικτή και παιδική χοροδία Φωνές και βεβαίως και πιάνο, ακορντεόν, μπουζούκια, μπαγλαμάς, κιθάρα, ολόκληρη λαϊκή ορχήστρα. Στην αφήγηση ήταν ο Χριστός Δόκαλης. Τι άλλο να σου πω γι' αυτό? Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Βλέπω και την ώρα έχει φτάσει να πλησιάζει για να μεταδώσουμε σήμα. Νομίζω να βάλουμε πρώτα το σήμα Χρήστο Σιδερίδη. Πώς το βλέπεις κι εσύ? Συμφωνείς? Ωραία.

Ο Σαν Μικέλ είναι που δίνει την έμπνευση στο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου και έτσι ονομάζεται και συνολικά όλο αυτόν τον ωραίο ανατρεπτικό κατά καιρούς στίχο, ελευθεριακό σε κάποια σημεία και εντάξει και λίγο κάμια φορά έτσι με μια μικρή αδιόρατη αίσθηση μισογυνισμού για τις ομορφότερες γυναίκες στα κρυφά που μπορεί κατά από τη γλώσσα να εκτρέφουν σμέρνες. Καλά, πειρακτικά όλα αυτά απέναντι σε έναν υπέροχο γλυκό άνθρωπο όπως είναι ο Θανάης Παπακωνσταντίνου. Εδώ στην τροφιά σας με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, η Βόλτα στην τροφιά σας. Επικοινωνία έχουμε στο 2313 338 456. Επικοινωνία και μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Όπως επίσης μπορείτε να μας αποστέλλετε μηνύματα και μέσω της εφαρμογής Viber, όπου η διαδικασία έχει ως εξής. Ανοίγετε την εφαρμογή, πάτε στην καρτέλα συνομιλίες, στο κάτω μέρος, κάντε αναζήτηση. Πηγαίνετε λέει στο εικονίδιο αναζήτησης με μεγεθυντικός φακός πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291. Επαναλαμβάνω 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και από εκεί και μετά γράφετε όνομα και ξεκινάτε να γράφετε το μήνυμα προς τον σταθμό και έτσι αρχίζει και η συνομιλία μας πια με αποθηκεύσεις των επαφών μας μεταξύ μας. Συγγνώμη, αυτά όσον αφορά την επικοινωνία. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκίνησα με Θανάση Παπακωνσταντίνου. Γιατί δεν πρόκειται να τον δούμε σκέτον σε συναυλία, αλλά θα τον δούμε την Δευτέρα μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη και άλλους πολλούς. Θα στα πω σε λίγο όλα.

Αυτό ήταν το West, ένα τραγούδι από το Αμέρικα του Δημήτρη Μιστακίδη, στίχη, μάλλον αδέσποτη, μουσική που, και στίχη που κατατάσσονται στην κατηγορία των παραδοσιακών και των αδέσποτων, και στην συλλογή αυτή στο Αμέρικα τα μάζεψε ο Δημήτρης Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης που εμφανίζεται σε μια συναυλία με τον τίτλο 30 χρόνια Μίτσος, την Δευτέρα 15 του μήνα στην Μόνη Λαζαριστών. Έχει μαζί του μια υπέροχη καλλιτεχνική συντροφιά, ανθρώπους που δούλεψαν μαζί χρόνια. Είναι ο Θανάης Παπακοσταντίνου που ανέφερα πριν και τον ακούσαμε βέβαια σαν Μικέλε. Είναι η Μάρθα Ιφριντζίλα, είναι η Γιωτανέγκα, είναι ο Φώτης Χιώτας, είναι ο Νόβελ 729. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις αξέχαστες βραδιές του φετινού μουσικού καλοκαιριού. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν εισιτήρια, έχουν πωληθεί όλα και σκέφτομαι να θυμηθούμε λίγο ακόμη από αυτές τις συνεργασίες του Δημήτρη Μιστακίδη και τον ίδιο βέβαια να τραγουδά, αλλά να θυμηθούμε την μικρή, ένα τραγούδι, το από μικρή, ένα τραγούδι που έχει φτιάξει με την ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα.

Από τις ωραίες στιγμές συνεργασίας του Δημήτρη Μιστακίδη με την Μάρθα Φριντζίλα, μαζί θα είναι με τους Γιώτα Νέγκα, όπως ανέφερα, Φώτης Γιώτα, Νόβελ 729 και Θανάση Παπακοσταντίνου το βράδυ της Δευτέρας 15 του Ιούνιου στη Μονή Λαζαριστών. Ο ίδιος γράφει σε ένα ωραίο σημείωμα, 30 χρόνια το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα. Αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια δεν είναι απολογισμός, δεν κλείνει ένα κύκλο, είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα. Ένα σημείο που συναντιούνται οι μνήμοι, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω. Και θα σταθώ στη σκηνή όπως το εκόμουν πάντα, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και περιέργεια για όσα έρχονται. Η διαδρομή δεν τέλειωσε. Αυτή μόνο ο άγριος τρίγητής μπορεί να τη σταματήσει. Απλώς προχωρά λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ. Ναι, υπάρχει και το Memento Mori που διάβαζα πρόσφατα. Αυτό το ότι για να αποφεύγουμε την αλαζονία, καλό είναι πάντα να θυμόμαστε, να έχουμε μια υπόμνηση θανάτου. Αλλά όμως στη ζωή μέσα, η δημιουργία είναι αυτή η οποία τρέφει και τις σχέσεις και την επικοινωνία και την κοινωνία συνολικότερα. Και σκέφτομαι, έτσι κλείνοντας και πριν ακούσουμε το Θεσσαλονίκη, ένα δικό του αυτοβιογραφικό και επίσης ιδιαίτερα περιγραφικό της πόλης, τραγούδι του. Σκέφτομαι πόσα χρόνια τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το παιδί, γιατί από παιδί σχεδόν τον ξέρω. Ίσως και όσα λέει η Αφίσα, 30 χρόνια δηλαδή, 30 χρόνια Μίτσος, τον θυμάμαι από τις συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου, από του Σοκράτη, από του Θανάση, πιο πολύ από κάτι τις πρώτες, τις παλιές βραδιές στην Πριγκιπέσα, όταν το ξεκίνησαν το χώρο αυτό με τον Δημήτρη το Σφίγγο, από κάτι γιορτές στου Σταύρου, ενός άλλου φίλου μουσικού, από τις πρώτες μας συνεντεύξεις, και νομίζω ότι έχει πίσω του μια πάρα πολύ έτσι, καθαρή ιστορία με την μάθηση στα νέα παιδιά της κιθάρας, με τα βιβλία του και τις συγγραφές του των οδηγών για κιθάρες και λαούτα. Για την προσωπική του πορεία έχω μόνο τα καλύτερα να θυμάμαι, από μουσικός καθηγητής, εμπνευστής και δημιουργός του Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, και τα τελευταία χρόνια πια και δημιουργός δικών του συνθέσεων. Ένας καλλιτέχνης που είναι ανθεκτικός και στα καλά και στα άσχημα, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Έχει ένα νιάξιμο για τον συνάνθρωπο, για τα στραβά του τόπου. Έχει μια συντροφικότητα στους συναδέλφους. Έχει και αυτό το ευγενές γοητηλίκι, την αισιόδοξη πειρακτική αλλά συνειδητή ματιά στη ζωή. Έχει μια αντοπροσύνη που σπανίζει. Είναι ωραίος καλλιτέχνης ο Μίτσος, ο Δημήτρης Μιστακίδης.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

πόλια μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα ούτε η μπάλα ή το κρυφτό. Πάντα κάτι μου λείπε, δεν το

Ένας άγγελος μ' ακούμπησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Γάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwich στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης. Και οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

0: τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει διάλα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ο 958 συντροφιά σας, η εκπομπή «Η Βόλτα συντροφιά σας», σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής, που είναι αφιερωμένη, θα έλεγα, σε επιλογές από τις μουσικές στιγμές, τις ωραίες μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε νέο κόσμο από την ερμηνεία της Κορίνας Λεγάκη, που θα είναι και αυτή μέσα στις γυναικείες παρουσίες, στο τραγούδι αυτόν τον μήνα, μέσα στον Ιούνιο. Θα έχω την ερχόμενη εβδομάδα εδώ περισσότερα να σας πω, καθώς θα συνομιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή και με την Κορίνα μαζί, που μετέχει βέβαια και στη μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που ανεβαίνει 30 του μήνα την Λυσιστράτη, στο Θέατρο Δάσους. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν ένα τραγούδι που ερμηνεύει σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και στη μουσική του Γιώργου Ανδρέου.

Νέος κόσμος λοιπόν από την Κορίνα Λεγάκη στην Ερμηνεία και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου. Πορτοκάλογλου που έχει μια κοινή εμφάνιση με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη στις 17 Ιούνιου την ερχόμενη εβδομάδα στο Θέατρο Γης. Δεν έχουν συχνά την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία, πώς το λένε, εμφάνιση επίσης, οι δύο αυτοί. Δημιουργεί στο τραγούδι, τραγουδίστρια βέβαια η κυρίαρχα η Άλκηστη και τραγουδοποιός ο Πορτοκάλογλου. Ωστόσο θα έχει ένα ενδιαφέρον στις 9.30 το βράδυ εμφανίζονται στο Θέατρο Γης. Να τους δούμε τι κοινό πρόγραμμα θα κάνουν. Προς το παρόν ας θυμηθούμε ένα από τα παλιά τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ «Η Δίψα». Να θυμηθούμε το «Όσο κρατάει ένα φιλί».

Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω ότι μάλλον φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, τελευταίας για αυτήν την εβδομάδα κιόλας. Από Δευτέρα θα ξανανταμώσουμε, 15 του Ιούνιου, με την δική μας εκπομπή εδώ, τη δική μας ώρα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια για τα τραγούδια, για τις φωνές, για τους δημιουργούς αυτών των τραγουδιών. Θα κλείσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, που και αυτός έχει την τιμητική του βραδιά στην ερχόμενη εβδομάδα, 19 του Ιούνιου, στο Θέατρο Γης. Θα θυμηθούμε ένα από τα πρώτα του κομμάτια, το Αγύριστο Κεφάλι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας, χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Η φωνή του Γιώργου Δημητριάδη ήταν αυτή, ωστόσο με τους υπόλοιπους απροσάρμοστους από πίσω του ή μάλλον με τη νέα σύνθεση των απροσάρμοστων στο ηλεκτρικό άγχος, το κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο του στον καινούριο δίσκο των απροσάρμοστων που κυκλοφόρησε πριν από καμιά εικοσαριά μέρες περίπου. Με το ηλεκτρικό άγχος ανοίγουμε και εμείς τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Ηλεκτρικό άγχος, μάλιστα, λέγεται ότι ήταν και το όνομα των απροσάρμοστων πριν καταλήξουν στο τίτλο. Απροσάρμοστοι, τώρα πριν από 45 και πλέον χρόνια. Ο δίσκος αυτός είναι αφιερωμένος στον Βασίλη Πετρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του 2004. Αρκετά από τα τραγούδια του, από τραγούδια κυκλοφόρητα δικά του, υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Ένα από αυτά και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή, από τους απροσάρμοστους και τον Γιώργο Δημητριάδη. Τα υλικά της Χαράς και Γιώργος Καράς στην πορεία. Ο Γιώργος Χαράς που απόψε το βράδυ μαζί με τον Ντίνο Σαδίκη κάνουν ένα πανέμορφο double bill, έτσι, από το παρελθόν αλλά με το βλέμμα προς το μέλλον. Όλα αυτά στον πολυχώρο Soul στην Θεσσαλονίκη. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για την Ταράτσα. Μαζεύτηκαν έτσι κάτι λίγα συννεφάκια πριν λίγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και οι διοργανωτές έσπευσαν να μας καθησυχάσουν πως σε περίπτωση που χαλάσει ο καιρός η συναυλία θα μεταφερθεί στον εσωτερικό χώρο του ισογείου του Soul, όπως έγινε και προχθές με τους Fun Loving Criminals. Γιώργος Χαράς και Ντίνος Αδίκης λοιπόν απόψε στο Soul. Γιώργος Χαράς και τελικά της Χαράς τώρα στη μηχανή αναζήτησης.

Γιώργος Καράς και Ντίνος Αδίκης λοιπόν απόψε το βράδυ στο Soul, είτε στην ταράτσα είτε σε εσωτερικό χώρο. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, η συναυλία θα γίνει όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να έχει, αν εξελιχθούν πια τόσο πολύ αυτά τα συννεφάκια που έχουν μαζευτεί. Τώρα έτσι, μιας και ξεκινήσαμε από προηγούμενες δεκαετίες και από προηγούμενες γενιές, πάμε λίγο και στο αύριο, καθώς αύριο ένα ακόμα πολύ δυνατό double bill εδώ για την πόλη μας. Μωρά στη φωτιά και Punks Romana θα παίξουν μαζί στο θέατρο Κήπου. Τα Μωρά στη φωτιά που γιορτάζουν τα 40 χρόνια με έναν live δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να ακούσετε στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Παραλαμβάνω λοιπόν αύριο στο θέατρο Κήπου Μωρά και φωτιά μαζί με Punks Romana. Ας ακούσουμε έτσι και ένα αντίστοιχο και πρέπον τραγούδι.

κότες και ζαλίζουμε καινούριο τραγούδι, καινούριο σίγκλα από ένα από τα έτσι πιο φρέσκα πανκ σχήματα της πόλης. Οι κότες που πριν από λίγες ημέρες συμμετείχαν στο Ignite Festival, το συζητούσαμε και εδώ στην εκπομπή, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, όλα αυτά σε ένα πάρτι μεγάλο, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, σε μια μεγάλη συναυλία, η οποία πήγε κανονικότατα, έπαιξαν όλα τα σχήματα, είχε πολύ κόσμο, έτσι μια αρκετά ελπιδοφόρα κίνηση, καθώς έγινε από παιδιά τα οποία το στήσανε μόνα τους. Δεν υπήρχε, έτσι ας το πούμε, κάτι από πίσω, κάποια μεγάλη διοργάνωση, απλά με τα χέρια τους πήγανε και έστησαν ένα φεστιβάλ. Κάτι τέτοιο έγινε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με δύο συναυλίες στο Θέατρο Κήπου, από τη μία τη συναυλία των Captain μία εβδομάδα πριν από σήμερα, και από την άλλη την τριπλή συναυλία που ήταν Αφλίκτο, Πάκα Πάκα και Φάντρακαρ, δύο μέρες μετά, αν δεν κάνω λάθος, στον ίδιο χώρο. Συναυλίες οι οποίες σταμάτησαν πριν την ώρα τους, έτσι εισαγωγικά, καθώς δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα, μετά και από τις 11, έπεσαν απευθείας οι πρώτες καταγγελίες, τρομερά αντανακλαστικά, από την ελληνική αστυνομία που βρέθηκε απευθείας στο χώρο και σταμάτησε την συναυλία. Και τώρα θα μου πείτε εσείς ότι okay, θα μπορούσε η διοργάνωση να είχε φροντίσει να ξεκινούσε νωρίς στην συναυλία, να παίζαν οι καλλιτέχνες τις ώρες τους κανονικά, και κατά τις 11 και κάτι ψηλά να τελείωνε η μουσική, όπως βλέπουμε και σε άλλες μεγάλες συναυλίες να γίνονται ακόμα και αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, και ακόμα και στον ίδιο χώρο, στο Θέατρο Κήπου. Κάτι το οποίο εμένα με βάζει βέβαια σε σκέψεις είναι το πόσο γρήγορα, οι τρομερά σύντομοι χρόνοι με τους οποίους έγιναν όλα αυτά, ξέρετε, τα πρώτα τηλεφωνήματα, οι συνεννοήσεις, η επέμβαση και εν τέλει το κλείσιμο του ήχου, ενώ αντίστοιχα βλέπω

σε όποια πόλη και να βρισκόμαστε, καθώς όλοι και όλες μαζί στην πραγματικότητα φτιάχνουμε την σκηνή, φτιάχνουμε την μουσική, την ακούμε και περνάμε καλά, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συνεχίζεται, γιατί αλλιώς πολύ απλά δεν γίνεται. Δική μου άποψη. Θα ακούσουμε ένα από τα σχήματα των παιδιών που κόπηκαν έτσι εισαγωγικά την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η Αφλίκτο. Θα πάμε στον πρώτο τους δίσκο, στο εποχικό, το 2023. Τα παιδιά μου ζήτησαν να παίξω το επόμενο κομμάτι πολύ πολύ συγκεκριμένα, καθώς ήταν το αγαπημένο κομμάτι της Νικόλ, «Κάτω υπάρχει κάτι».

καβητό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λεονάρντ Κοέν. Dance with the

Έβγαλε καινούριο δίσκο και ο Σπύρος Γραμμένος πριν από μία εβδομάδα το «Συγγνώμη που υπήρξα» ντουέτο με την Εφέλη Φασούλη στο κομμάτι το οποίο έχει στον τίτλο του τη λέξη «Gentrification» και ακούγοντας τη λέει και στους στίχους νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά σε τι αναφέρεται και πώς αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γενικότερα ένας δίσκος το «Συγγνώμη που υπήρξα» που είναι αρκετά πιο εσωτερικός, πιο προσωπικός για τον Σπύρο Γραμμένο, δεν έχει έτσι σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το κέφι, το μπρίο και το χιούμορ που είχε στις προηγούμενες του δουλειές, αλλά φαντάζομαι έχει τους λόγους του για να γράψει πλέον με αυτόν τον τρόπο. Κάτι το οποίο θέλω να σημειώσω εγώ εδώ είναι ότι το τραγούδι αυτό βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα είχαμε ακόμα δύο τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως είναι για παράδειγμα η Μάρθα Φρεντζίλα και ο Ισβολέας. Όλα αυτά τα τραγούδια για το gentrification, τον εξευγενισμό και την αθρώα έτσι επέλαση του Airbnb και τη βραχυχρόνια μίσθωση που μας διώχνει από τις πόλεις μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ελπίζω να μας βγει σε καλό αυτή η έστω και καθυστερημένη αντίληψη της κατάστασης. Θα επιστρέφω ξανά και ξανά σε αυτό που έλεγα πριν για τις συναυλίες που ακυρώνονται, όχι που ακυρώνονται, μάλλον που σταματάνε στις ώρες που σταματάνε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει, τουλάχιστον που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και δύο εβδομάδες και μια εβδομάδα και κάτι παραπάνω γύρω από το θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται σιγά σιγά και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτής της χρονιάς του 2026. Σε μια εβδομάδα που σήμερα ήδη θα βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του πολύ πολύ μεγάλου αυτού φεστιβάλ με πλούσιες εκδηλώσεις και βέβαια πάρα πολλές συναυλίες από καλλιτέχνες όχι μόνο της πόλης αλλά καταξιωμένους ολόκληρης της Ελλάδας. Από την Πέμπτη λοιπόν μέχρι και το Σάββατο 25 του μήνα μέχρι, από την Πέμπτη 25 του μήνα μέχρι και το Σάββατο 27 του μήνα έρχεται η φετινή εκδοχή του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένα από τα σχήματα τα οποία θα εμφανιστούν στον φεστιβάλ αυτό, στο οποίο κάπου εκεί θα βρίσκομαι έτσι ας το πούμε και εγώ, είναι και η Ζανίτσα. Ακούμε το μοναδικό κομμάτι που έχει βγει μέχρι και σήμερα με τίτλο «El Toro Volador».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Almost Friends Again, Not Again είναι ο τίτλος του καινούριου δίσκου που βγήκε πριν από έναν μήνα. Ακούσαμε μόλις τον Fishing Blues και τον άνθρωπο που έχει γράψει τα τραγούδια και παίζει τα όργανα, παίζει την κιθάρα στο συγκεκριμένο το οποίο μόλις ακούσαμε, τον Κωνσταντίνο Πρωτόπαπα. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές χωρίς να το ξέρετε, καθώς ήταν ο κιθαρίστας πίσω από πολλά έτσι πολύ πολύ γνωστά σχήματα της εγχώριας σκηνής τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο ίδιος έτσι στιγμές λίγο ανύποπτου χρόνου, ήσυχες στιγμές ενώ βρισκόταν μόνος του χωρίς έτσι να έχει συγκεκριμένο στόχο, έγραψε τα 13 κομμάτια τα οποία απαρτίζουν τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος έτσι σε αυτό το πολύ πολύ απλό, όμορφο, ήρεμο και folk ύφος το οποίο μόλις ακούσαμε. Almost Friends λοιπόν, δίσκος Again, Not Again, τραγούδι Fishing Blues. Ας περάσουμε λίγο και στους Μπαϊλέμος, καθώς οι Μπαϊλέμος ανακοίνωσαν βγάζοντας ένα τραγούδι το ότι ακολουθούν χωριστούς δρόμους από εδώ και πέρα, όλα αυτά βέβαια με απεριόριστη αγάπη με έναν από τους δύο τραγουδιστές τους, τον Σεκ, και πλέον θα εμφανίζεται αυτός μερικές φορές σαν guest, ας το πούμε κάπως έτσι, σαν featuring στα τραγούδια τους. Μπαϊλέμος και Σεκ λοιπόν, Χωρίς Εμένα είναι το τραγούδι που βγάλανε το προηγούμενο Μάιο.

Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο έλεγα τις προηγούμενες μέρες είναι το πώς ξεχνάω έτσι πολλές φορές. Παλιά ξεχνούσα να σας λέω για τα SMS, τώρα ξεχνάω να σας λέω για το Viber και μου το θύμισε αυτό ο φίλος Δημήτρης που μας ακούει από το Λονδίνο, καθώς προσπαθούσε να μας καλέσει στο Viber, που η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το σηκώσω, Δημήτρη, από το Viber. Μπορώ να, έτσι, να μπορούμε να μιλάμε άμεσα, μπορώ να απαντήσω σε κάποιο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω μία κλήση από το Viber. Εντάξει, υπόσχομαι ότι από εβδομάδα θα το θυμάμαι και θα το λέω έτσι, γιατί είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να επικοινωνούμε. Η αλήθεια είναι, και ελπίζω, φίλε Δημήτρη, στην βόλτα που έκανες να σε συνόδευσαν αρκετά καλές επιλογές και να έμεινες ευχαριστημένος τουλάχιστον με την μουσική σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν, να σε ακούσουμε και τους Captain. Είπαμε νωρίτερα για την συναυλία τους, έτσι, που διακόπηκε κάπως βία. Είναι το Time to Lose.

και θα φάω λίγο τους κάπτεν για το κλείσιμο της εκπομπής, και αυτό γιατί θέλω να κάνουμε έναν αποχαιρετισμό στην Νικόλ και από αυτή την εκπομπή και από τη Μηχανή Αναζήτησης. Φαντάζομαι τα ακούσατε μέσα στην εβδομάδα σε άλλες εκπομπές του 958. Τα είχαμε πει και συναυλιακά πάνω στην σκηνή την προηγούμενη εβδομάδα στο Rover, στο κλείσιμο της βραδιάς. Φαντάζομαι και σε άλλες συναυλίες τραγούδια αφιερώθηκαν σε αυτήν που έφυγε τόσο μα τόσο νωρίς και τόσο άδοξα πριν από μερικές μέρες, μια τρομερή φυσιογνωμία της πόλης, όχι μόνο όσον αφορά τα μουσικά αλλά και γενικότερα μια φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης από αυτές που δύσκολα της αντικαθιστάς. Nothing and Everything και More Blue λοιπόν για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είσαστε συντονισμένοι στο 958.3. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμιζε για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Με έναν δισταγμό ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Δισταγμός είναι ο τίτλος του ορχιστρικού κομματιού της συνθέτριας Φένιας Χρήστου, το οποίο ακούσαμε μόλις, και είναι ένα κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής ως ένα βαθμό. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου την μουσικό συνθέτρια, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Φένια Χρήστου, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που δημιουργεί και για να ακούσουμε κάποια έργα της. Καλησπέρα, Φένια.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανοιχτή αγκαλιά.
0: Υπάρχει και η συγκυρία ότι βρίσκεις στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν εύκολο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, γιατί είσαι μια συνθέτρια και μια μουσικός που ζεις στην Αθήνα.
1: Ναι, κατά το περισσότερο ζωική.
0: Έχοντας όμως καταγωγή από Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: κάποια πράγματα από εδώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τις ηχογραφίες αυτές που έχουν γίνει με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, από που ακούσαμε τον δισταγμό. Πες μας λίγο για όλη αυτή τη συνθήκη της ηχογράφησης με την ορχήστρα. Πώς έγινε, τι ηχογραφήσατε για τον δισταγμό που ακούσαμε?
1: Ηχογραφήσαμε μουσική soundtrack, δηλαδή μουσική που είχα γράψει για κάποια θέατρα, κάποια θέματα, ας πούμε, μουσικά, τα οποία διάνθησα και εγώ για να γίνει ορχήστρική μουσική μέσα στα χρόνια. Και ένα-δύο κομμάτια από τον πρώτο μου δίσκο, το 11.
0: Okay. Άρα ασχολείσαι και με soundtrack.
1: Ναι.
0: Soundtrack, κινηματογράφο.
1: Δεν έχει προκύψει να γράψω για κινηματογράφο, θα ήθελα πολύ. Για θέατρο.
0: Για θέατρο.
1: Κυρίως. Okay. Και μελοποιήσεις. Εκείνη την περίοδο έτυχε η διεύθυνση της ΕΡΤ. Είχε ακούσει μια παράσταση, κάποιες μελοποιήσεις που είχα κάνει πάνω σε Παλαμάκη, σε Κυλιανό και Λαβαθιώτη. Μάλιστα, αυτό το project το είχαμε κάνει μια μικρή περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα αρχικά με το Κρατικό Θέατρο, με την επιμέλεια του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης. Από εδώ δηλαδή ξεκίνησε. Και μου ζήτησαν να τα μεταγράψω για ορχήστρα. Ήταν πολύ ωραία τύχη, ας πούμε, αυτό. Γιατί έγινε και η παραγωγή με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα λέμε ότι εσύ γράφεις μουσική, είσαι μια συνθέτρια. Μιλάμε και στον ελληνικό από την αρχή, αν δεν σε πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι μια συνθέτρια που γράφεις μουσική για θέατρο, μελοποιείς ποιητές, γράφεις κάποια τραγούδια δικά σου με δικούς σου στίχους, έχεις συνεργαστεί με το θέατρο, έχεις κάνει διάφορα τέτοια projects με πολύ ωραίο υλικό. Έχεις βγάλει και ένα δίσκο για τον οποίο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και σε προσέγγισαν από την ορχήστρα της ΕΡΤ για να τα μεταγράψεις όλα αυτά. Οι μεταγραφές ήταν δικές για ορχήστρα. Πράγμα το οποίο θέλει
1: να γνωρίζει. Είχα κάνει ήδη βέβαια κάποιο. Δηλαδή υπήρχε μια επαφή, γιατί είχα κάνει κάποια χριστουγεννιάτικα, από ό,τι θυμάμαι, παιδικά τραγούδια για την ορχήστρα. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και θυμάμαι σωστά τα έτη. Ναι, θα έγραψα εγώ για ορχήστρα, το οποίο ήταν και
0: μια
1: είναι ετών δουλειά, δηλαδή κοινοποιήθηκε το 24, από το 21 είχε ανατεθεί, έτσι. Οπότε ήταν και μια σπουδή, ας το πούμε, προσωπικής μελέτης.
0: Την μουσική διεύθυνση των συνόλων, να πούμε ότι έχει ο Γιώργος Αραβίδης.
1: Ναι, είχε τότε
0: ο
1: Γιώργος σε αυτή την...
0: Εμείς ακούσαμε το δισταγμό. Πες μας για αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το έγραψα μόλις μπήκα για πρώτη πρόβα εδώ στο Κρατικό Θέατρο. Μας διέθεταν το χώρο τους για να κάνουμε κάποιες πρόβες το 20. Και το έγραψα με τη σκέψη του ηθοποιού που προσπαθεί να φανεί αυτοπεποίθησή του, ας πούμε, σε μια ακρόαση. Μου φάνηκε πολύ συγκινητική αυτή η καλλιτεχνική στιγμή και έγραψα το δισταγμό, έτσι μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση.
0: Επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι και αυτό ορχιστρικό, είναι από την ηχογράφηση αυτή με τα σύνολα της ΕΡΤ και είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στην πρώτη του μορφή, στον πρώτο σου δίσκο, που είναι το 11. Πότε κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος?
1: Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 18. Ήταν δική μου παραγωγή, είναι ανεξάρτητη. Οπότε γι' αυτό είπα ότι ήταν τύχη μετά η δεύτερη ουσιαστικά δισκογραφική μου δουλειά να ηχογραφηθεί από την ορχήστρα. Ναι, το 11 είναι έτσι προσωπικές συνθέσεις, ένα ολοκληρωμένο project στο νου μου σε σχέση με σκέψεις διαστημικές και φαντασιακές, που θα έλεγα.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν το 11.

0: Ακούσαμε το 11, ένα ορχιστρικό κομμάτι, μια σύνθεση της Φένιας Χρήστου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και συζητάμε για τις δημιουργίες της, για το έργο της γενικότερα. 11 ονομάζεται και ο πρώτος σου δίσκος. Φένια, επειδή ακούσαμε και ένα ορχιστρικό κομμάτι λίγο πριν, ποιος έπαιζε πιάνο?
1: Έπαιζε ο Κωνσταντίνος Δεστούνης, παίζει σε αυτά στην ΕΡΤ. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Όπως τυχαία να είναι πιανίστας. Και φίλος μου, και οπότε δέσαμε πολύ ωραία σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την ηχογράφηση, και τον ευχαριστώ και δημόσια.
0: Νομίζω είναι από τους πιο ταλαντικούς πιανίστες της νεότερης γενιάς.
1: Ναι, είναι
0: αυτό που λέμε ταλέντο.
1: Τον αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει.
0: Και ακούσαμε και την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία ηχογράφησε κάποια κομμάτια σου, τα οποία ακούμε τώρα. Λέγαμε λοιπόν για το 11, που είναι ο πρώτος σου δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018 από τον Μετρονόμο. Έχει μέσα κάποια οργανικά κομμάτια, έχει κάποιες μελοποιήσεις, άρα ασχολείσαι με τη μελοποίηση.
1: Τότε νομίζω είχε μία μόνο, ένα εμπνευσμένο τραγούδι από τον Καβάφη, άντε και όχι δύο από τον Καβάφη. Το ένα πάλι είχε προκύψει στη στέγη, ήταν ανάθεση της στέγης, ο τρόμος. Αλλά δεν είχα μπει τόσο βαθιά, φλέρταρα με τη μελοποίηση. Ήταν πολύ αρχή, γιατί ο δίσκος αυτός τον έγραφα και από το 11, έτσι, το συνέθετα. Μέχρι να καταλήξω να τα καταφέρω, να πληρώσω μόνο μου την παραγωγή και να βγει, πέρασαν κάποια
0: από
1: χρόνια.
0: Από πότε ασχολείσαι με όλα αυτά, από πότε συνθέτεις, από πότε...
1: Γράφω μουσική από μικρή, νομίζω ότι είναι απλώς συμβαίνει, δηλαδή... Δεν θα σου πω ότι κάποια σπουδή με οδήγησε σε αυτό. Έχω μια αυτοδίδακτη φύση, παρόλο που έχω σπουδάσει κάποια πράγματα στη μουσική και συνεχίζω να σπουδάζω γιατί με ενδιαφέρει να διευρύνω.
0: Το πρώτο σου ερέθισμα σε σχέση με τη μουσική, έπαιζες κάποιο όργανο μουσικό?
1: Έπαιζα ένα πιάνο, ας πούμε, αλλά ξέρεις, το ξεκίνησα μόνη μου και αυτό και μετά πήγα στο οδείο. Στην αρχή μικρή έγραφα ποίηματα έτσι μόνη μου. Δηλαδή αμέσως άρχισα να γράφω τραγούδια. Το σήμερα φεύγεις, ας πούμε, που το συζητούσαμε στο break, το είχα γράψει 16 χρονών για τη γιαγιά μου.
0: Οπότε θα ναι. Μετά αυτό. Εγώ θέλω να αναφερθούμε λίγο στις μελοποιήσεις. Πέρα από τον Καβάφη, έχεις μελοποιήσει Κωστή Παλαμά. Σταθούμε λίγο σε αυτό, και υπάρχει αυτή η πολύ ωραία μελοποίηση της Νεραϊδοπαρμένης.
1: Νεραϊδοπαρμένη, ναι.
0: Ναι. Την οποία προτείνω να ακούσουμε σε μια εκδοχή διαφωνή και πιάνο με εσένα στην ερμηνεία. Φένια Χρήστου, ερμηνεία.
1: Πολύ ωραία.

0: Έχεις πολύ ιδιαίτερο τρόπο, Μφένια Χρήστου, και που γράφεις και που τραγουδάς και που παίζεις πιάνο, έναν πολύ ωραίο ξεχωριστό δικό σου τρόπο, και τον ακούσαμε αυτό στην Νεράιδο Παρμένη. Μουσική, ερμηνεία Φένια Χρήστου, βασισμένη στο ποίημα του
1: Στο
0: Κωστή
1: Παλαμά.
0: Παλαμά, που βρίσκεται πού, στην πολιτεία και στη μοναξιά.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για όλο αυτό το ανεξήγητο μαράζι που είχε αυτή η γυναίκα. Και θέλω να το συνδέσουμε και με το επόμενο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που έχεις γράψει, το οποίο είναι «Τη συγγνώμη σικυρά», το οποίο θέλω να ακούσουμε, και πού το αφιερώνεις και πότε το έγραψες και πότε το ηχογράφησες.
1: Ναι, το έγραψα τώρα για μια λυπηρή συνθήκη. Έτσι είναι από τους ανθρώπους, ο Δημήτρης, η Δήμητρα ήταν από τους ανθρώπους που θυσιάστηκε για μας. Και
0: Η
1: θέλω
0: Δημήτρα
1: κάθε
0: της γιαγιάς
1: φορά
0: σου,
1: να
0: έτσι.
1: το προτείνω αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά τα κατάλοιπα στεναχωρούν τους ανθρώπους. Για τον άνθρωπο αυτό που ζούσε στην καλονία, έτσι, της Μυτίλης, της Λέσβου, και δυστυχώς οι συγκυρίες και οι αντιλήψεις των γύρω, το περιβάλλον μπορεί να κάνει πολύ κακό πολλές φορές σε μια προσωπικότητα. Το κάθε λουλουδάκι είναι διαφορετικό και ξεχωριστό. Δεν τον αποδέχτηκαν, οπότε ο άνθρωπος πια κατέληξε, έτσι, και συγκυριακά και με διάφορες ατυχίες, να φύγει από τη ζωή με ένα πολύ σκληρό τρόπο. Όσοι θέλουν μπορούν να αναζητήσουν την ιστορία του και με βάση αυτό το τραγούδι.
0: Οι άνθρωποι αρέσκονται να γίνονται απάνθρωποι απέναντι στους ανυπεράσπιστες. Τώρα εδώ κάπου διαβάζω, το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει και κάτι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πέθανε το
1: 21.
0: 21.
1: 22. 22 νομίζω, ένα από τα δύο χρόνια.
0: Ναι, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο θεατρικό.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Παναγία μου,
0: Λες να
1: πρέπει
0: είναι
1: να
0: σαν
1: ήταν
0: σήμερα.

0: μέρες, 25, από όπου...
1: 26 έχουμε σήμερα. Έχει γραφτεί και ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό για όλο αυτό που λέγεται, νομίζω, Ρόδο στο Ρόδο. Και είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει λίγο να προβληματιστούμε αν έχει αλλάξει κιόλας κάτι, αν αλλάζει κάτι. Το τραγούδι λέγεται «Τη συγγνώμης κυρά».
0: «Τη συγγνώμης κυρά».
1: Μουσική στη Ερμηνεία, Φένια Χρήστου.

0: Είμαστε ζωντανά στο 958 με την συνθέτρια Φένια Χρήστου και κουβεντιάζουμε κάποια πράγματα για το έργο της και θέλω, Φένια, να αναφερθούμε στην μουσικοθεατρική παράσταση που ετοιμάζεται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Mm-hmm. Να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ό,τι μένει ανθρώπινο είναι ο τίτλος.
1: Ό,τι μένει ανθρώπινο είναι ο τίτλος, μουσική. Μελοποιήσεις του μουσικολόγου και συνθέτη Μάρκου Δραγούμη, απεβίωσε, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Την ίδια περίοδο εγώ την χάνει να γνωρίσω το γιο του, λίγο πριν πεθάνει δηλαδή, κάνα μήνα ο πατέρας του, το Φίλιππο του Δραγούμη.
0: Φίλιππος είναι μουσικός.
1: Ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ευρύτερα με την τέχνη, με τη φιλοσοφία, okay, και με διάφορα ακόμα πράγματα που υποθέτω ακόμα δεν ξέρω. Έτσι, φιλότεχνος άνθρωπος και ο ίδιος εμπλέκεται στην σκηνική δράση, στην performance. Mm-hmm. Ως αφηγητής.
0: Μιλάμε μια παράσταση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να το πούμε λίγο. Ναι. Για μια παράσταση, μια performance
1: έγινε
0: που
1: έγινε παράσταση, ναι.
0: Και μουσική και αφηγήσεις.
1: Μπράβο.
0: Και κάποια τεκμήρια του Μάρκου Δραγούμη που
1: του
0: ήταν
1: Μάρκου Δραγούμη, ναι,
0: μουσικολόγος. Mm-hmm. Ο οποίος όμως δεν είχε κάποια. Ήταν και συνθέτης χωρίς κάποια έργα του να έχουν βγει στη δημοσιότητα.
1: Αυτά. Ο ίδιος είχε μια πολύ ιδιαίτερη σεμνή φύση. Mm. Είχαν μείνει στο σιρτάρι εκπληκτικές μελοποιήσεις πάνω σε Ανδρέα Εμπειρίκο που ήταν και πιστή θείος φίλος του από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Είχαν φιλία δηλαδή και έναν άλλο Βαλαωρίτη ο οποίος νομίζω ότι είχαν και κάποια συγγένεια, δεν κάνω λάθος.
0: Είχαν κάποια
1: συγγένεια. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μελοποιήσεις, mm-hmm, για πιάνο φωνή, mm-hmm, σύγχρονο άκουσμα και κάποια έργα για πιάνο. Okay. Δηλαδή με εξπρεσιονιστικά, υπρεσιονιστικά στοιχεία, επιρροές.
0: Αυτά τα έργα τα βρήκε κάποιος ή
1: τα βρήκε ο γιος στις παρτιτούρες και λίγο πριν πεθάνει του ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτό. Έτυχε, γνώρισε εμένα εκείνη την περίοδο. Ναι, εγώ ανέλαβα να τα τραγουδήσω. Η Μάσα Ιωσήλο παίζει το πιάνο και μετά στην πορεία, mm-hmm, βρέθηκε και η Πινελόπη Φλουρή που έχει αναλάβει την σκηνοθεσία, τη δραματουργία. Υπήρχε, mm-hmm, είχε ένα τεράστιο, διατηρούσε ένα πολύ μεγάλο αρχείο ο Μάρκος Δραγούμης, από εκεί έχουμε αντλήσει τα ενδιάμεσα κείμενα και έχει στηθεί μια ολόκληρη παράσταση.
0: Με
1: προσωπικά ημερολόγια, προσωπικές καταγραφές, mm, επιστολές με τους ποιητές, ας πούμε, με αποτέλεσμα, mm, τώρα να δημιουργηθεί μια παράσταση που για πρώτη φορά, ναι, θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, mm-hmm, στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Στις
1: 15 και 16 Ιουλίου.
0: 15 και 16
1: και συμμετέχει
0: Ιουλίου.
1: Και τα δύο από τα παιδιά του, έτσι, και ο Φίλιππος Δραγούμης και η Ναταλία η Δραγούμη, του γνωρίζει ο κόσμος ως ηθοποιός. Ναι, μάλιστα, έτσι λίγο πιο ενεργή στη δράση.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς στην παράσταση αυτή το ότι μένει ανθρώπινο έχεις αναλάβει το κομμάτι της μουσικής επιμέλειας.
1: Τραγούδι, αυτοσχεδιασμό κατά κύριο
0: πιάνο
1: λόγο.
0: Πιάνο παίζει η...
1: Ναι, ναι. Η βασική μου ιδιότητα είναι είμαι τραγουδίστρια εκεί, mm-hmm, και mm-hmm, αυτό σχεδιάζω φωνητικά. Τώρα τα υπόλοιπα όλα είναι συμμετοχικά, δηλαδή ακόμα και η μουσική επιμέλεια που την αναφέραμε, επειδή είμαστε μια ομάδα, mm-hmm, πάμε όλοι μαζί και το φτιάχνουμε στο πλαίσιο της παράστασης έτσι όπως και εκείνη, έτσι όπως η Πινελόπη Φλουρή το οραματίζεται.
0: Okay. Ουσιαστικά θα βγει όλο αυτό το έργο του Μάρκου Δραγούμη, το οποίο δεν είναι μέχρι
1: δεν
0: τώρα.
1: Έχει βγει, ναι.
0: Δεν έχει βγει.
1: Και εύχομαι
0: δημόσια
1: να το υπάρχει ακόμα κάτι που δεν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά νομίζω ότι θα το έχουμε μέχρι τέλους του έτους και ηχογραφημένο έτσι να τα ακούμε.
0: Ωραία. Γιατί τώρα δεν έχουμε κάποιο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ηχητικό αποσπάσμα. Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χώρο.
1: Προέκυψε. Mm-hmm. Αλλά εγώ το θεωρώ, ξέρεις, ευλογημένο μέρος εκεί την Πιερία. Και έμαθα ότι είναι και καταπληκτικό το θέατρο.
0: Είναι πάρα πολύ. Δεν
1: έχω πάει. Εκεί έχω παίξει στο Ιερό της Δήμητρας. Mm. Στον αρχαιολογικό χώρο που, εντάξει, τώρα η τρομερή ενέργεια. Δηλαδή εμένα μου θύμισε τους Δελφούς, mm, αυτή η συνθήκη εκεί.
0: Άρα τώρα είστε σε μια κατάσταση προβών.
1: Προβών.
0: Με όλη την ομάδα. Που ανέφερες. Να ξαναπούμε λίγο τις ημερομηνίες. Ό,τι μένει ανθρώπινο.
1: Ακριβώς, 15 και 16 Ιουλίου. Ο Γιάννης Πανούδης μας κάνει έτσι την οργάνωση παραγωγής, θα τον αναφέρουμε και αυτό. Mm-hmm. Έχουμε μια πολύ ζεστή ομάδα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει το site.
0: Υπάρχει
1: μας.
0: Υπάρχει να ταξιδέψει αυτό ή θα είναι μόνο για αυτά τα δύο βράδια.
1: Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε μετά από το Σεπτέμβρη πια να το παρουσιάσουμε κάπου. Αλλά τώρα είναι η εναρκτήρια. Mm.
0: Καλή επιτυχία
1: performance.
0: Γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να γυρίσουμε λίγο στις μελοποιήσεις και να ξαναγυρίσουμε λίγο στον Κωστή Παλαμά. Και υπάρχει μια πολύ ωραία μελοποίηση με την αφήγηση του ηθοποιού του Σωτήρη.
1: Σωτήρης Τσακομίδης.
0: Στο Έρθεις δεν έρθεις.
1: Στο Έρθεις δεν έρθεις μου έκανε την τιμή τη συμμετοχή, γιατί είναι ένας ηθοποιός που πραγματικά είναι και φίλος μου και μου αρέσει και πολύ η φωνή του.
0: Έρθεις δεν έρθεις.

Έρθεις δεν έρθεις. Εγώ θα σύρω τα αργά τα πόδια, γοργά ως εκεί. Το κουρασμένο κορμί να γύρω, στην έρμη πέτρα, τη μυστική. Και θα προσμένω, και θα πεθαίνω, και θα ανασταίνομαι. Μιλώ, μένω με τη μιλιά σου. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω και με τη σκέψη μου θα ταιριάζω τη ζωγραφιά σου. Νύχτα, στο χώμα θα πάω να ψάξω το πάτημά σου να βρω. Θα δράξω γη μες στη φούχτα να τη φιλήσω. Κι απ' τα κλονάρια και απ' τα χορτάρια μέσα στα χέρια δροσιά θα κλείσω. Σαν απ' τη σάρκα και απ' τη δροσιά σου. Πέρα της χώρας ανάρια ανάρια, πεζογελώντας με, τα λιχνάρια θα μαχνοστέλνουν το φάντασμά σου. Μ' όλα της νύχτας τα λιχνητάρια, θα ψάξω να βρω το πέρασμά σου. Και με το σίσμα ταχνού του τρόμου ή με το κάρφωμα εκστατικό, στη γνωρισμένη πλαγιά του δρόμου, έρθεις δεν έρθεις, θα καρτερώ. Τρελό καρτέρι, κι ολόγυρά μου η κρυφή νύχτα και η σιγανή, μόνο γιωμάτι θα'ν η καρδιά μου, από την ψάλτρα σου τη φωνή. Και οι στρατολάτες που θα περνάνε, κι όσα τριγύρω μου ριζωμένα, κάτι από σένα θα μου μηνάνε, και θα μου παίρνουν κάτι από σένα. Για σε ξανάβρα και ξαναπήρα τον 20 μου χρονών τη λύρα, και ρίξα πάνω στους λυγισμένους μου όμους του πλάνου πάθους απότομα την πορφύρα. Της ορμής είμαι εγώ το παιδί, τ' ανάσασμα είσαι των άγριων κρίνων, το λάτρεμα είσαι, το φυλαχτό των ερωτόπαθων πελεγρίνων. Στερνή κατάρα, μοίρα κακή που τη λαχτάρα, κοντά, μακριά σου, εις πλαχνισμένου αγγέλου ευκή, να ξεψυχήσω με το όνομά σου. Έρθεις δεν έρθεις, εγώ θα σύρω τα αργά τα πόδια, γοργά ως εκεί, στην έρμη απάνω πέτρα θα γύρω, εις και στα πόδια σου το κορμί.

0: Ακούσαμε το «Έρθεις, δεν έρθεις», μια μελοποίηση στο ποίημα του Κωστή Παλαμά από την Φένια Χρήστου. Ήταν πάλι ηχογράφηση από τα σύνολα της ΕΡΤ, αυτή που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει αυτή η σχέση που έχεις με την ποίηση, μελοποιείς ποιητές. Πότε τα μελοποιήσεις τα κομμάτια αυτά?
1: Αυτά τα κατά το περισσότερο, αυτό έγινε μετά το 20, αλλά κατά το μέγιστο πριν το 20. Πριν το 2020.
0: Ήταν για...
1: Στο πλαίσιο της παράστασης που λέγαμε, στα όνειρα των ποιητών. Αυτό είναι ένα project που κάνω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Το οποίο το έχεις διευρύνει από την κατάλαβα.
1: Ναι, είναι, project, είναι σε εξέλιξη κάθε φορά, δηλαδή το διευρύνω με κομμάτια. Και πλέον σκέφτομαι φέτος να το κάνω και σε ένα θέατρο που το έκανα και πέρσι στην Κυψέλη, δηλαδή να έχει μία μόνιμη σκηνή, για να απελευθερωθώ και λίγο κι εγώ μόνο από τη μελοποίηση, γιατί έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το βάλω κάτω από μια θεατρική, ξέρεις, παράσταση, να τρέχει.
0: Και σου ταιριάζει κιόλας αυτό, σου ταιριάζει πολύ. Στην Αθήνα πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά δρόμενα?
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι εγώ αυτό που κατάλαβα πολύ, πολύ νέα, πολύ μικρή και πολύ γρήγορα, είναι ότι στη χώρα μας πρέπει να όχι να αρπάξεις κάποια ευκαιρία, αλλά να δημιουργήσεις εσύ την ευκαιρία. Φυσικά αυτό έχει και τα δώρα του, γιατί για μένα σε ένα σύνολο θεμάτων στη ζωή μου, το να είμαι πλήρως ανεξάρτητη από τη ρουτίνα μου μέχρι το πώς εγώ θέλω να ηχογραφήσω, γιατί μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό να έχω ένα παραγωγό από πάνω που να με κατευθύνει σε αυτό. Μου έκανε τελικά, δηλαδή θα πω, ότι αυτή η δύσκολη διαδρομή, γιατί πραγματικά ο δρόμος ειδικά μέχρι το 11 ήταν εξαιρετικά δύσκολος για μένα και μοναχικός.
0: Για κάθε δημιουργό πρώτο... νομίζω είναι δύσκολος ο δρόμος μέχρι να βγει αυτό στο φως.
1: Θα πω ότι όταν είσαι όμως, βέβαια τα χρόνια έχουν μια αλματώδη εξέλιξη, αλλά ως γυναίκα δημιουργός έχω βιώσει διαφορές.
0: Τα έχεις βιώσει.
1: Βέβαια. Τώρα, το αν εσύ όσον τυχαίνει να έχεις ένα άλλο κέντρο, μια άλλη νοοτροπία σαν τύπος και να τα διαχειρίζεσαι διαφορετικά και αυτά να σβήνουν και να τελειώνουν οι δυσκολίες λίγο πιο σύντομα, είναι άλλο.
0: Θέλει δουλειά αυτό.
1: Ναι, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχει μια δυσκολία, υπήρξε μια δυσκολία, υπήρξε. Τώρα αυτό έχει ευτυχώς έχει φύγει από τη μέση. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες.
0: Αυτό είναι θέμα εμπειρίας, πιστεύεις?
1: Αυτό είναι θέμα και ότι αλλάζουν τα χρόνια. Και μαζικών διεκδικήσεων, δηλαδή, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, θέλω να πω και ότι αν τώρα ξεκινούσες, πάλι θα το αντιμετωπίσεις ενδεχομένως.
1: Ίσως στον ίδιο βαθμό πλέον, δηλαδή και οι ορχήστρες, νομίζω, η δική μου εντύπωση, έχουν διευρυνθεί από γυναίκες μέσα στα
0: σύνολά
1: τους.
0: Έχουμε και πολλές γυναίκες δημιουργούς, αρκετές γυναίκες δημιουργούς.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και πλέον δεν το ξεχωρίζουμε κιόλας, δηλαδή λέμε μουσική. Παράδειγμα, Φένια Χρήστου και δεν τονίζουμε.
1: Ναι. Και μαέστρη. Δηλαδή αυτό θυμόμαστε ότι ας πούμε πριν 10 χρόνια δεν συναντούσε. Εγώ τουλάχιστον δεν παρατηρούσα τόσο συχνά να πεις γυναίκα μαέστρος, έτσι. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει αυτό.
0: Όχι ότι υπάρχει στον ίδιο βαθμό, ούτε υπάρχει στον ίδιο βαθμό παντού, σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά υπάρχει ακόμα.
1: Έχει αλλάξει,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, η ισορροπία ακόμα δεν έχει έρθει. Γράφεις κάποτε ο δημιουργός χωρίς το έργο του διαθέσιμο σε κοινή ακρόαση είναι αόρατος.
1: Ναι.
0: Όχι δημιουργός γενικότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και αυτή η διαδρομή όχι μόνο μέχρι να καθιερωθείς ως γυναίκα δημιουργός, αλλά και ως δημιουργός γενικότερα. Το να
1: βγεις είναι η ανάσα σου τώρα αυτό. Δεν σε απασχολεί κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι την περίοδο 20. Όχι την περίοδο, από την εφηβεία εδώ, έτσι που πραγματικά πνιγόμουνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλωσα
1: δεν είχα κάποια, ναι, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα κάποια σύνδεση με το κοινωνικό μου περιβάλλον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια αυτά για μένα. Παρόλο που τα νοσταλγώ έτσι κάποιες στιγμές, αλλά είναι μετρημένη στα δάχτυλα, με την έννοια ότι το περιβάλλον μου δεν μπορούσα να συναστραφώ και να δεθώ εύκολα. Το ευρύ, έτσι, το
0: ξεκίνησε
1: κοινωνικό.
0: Όλο αυτό ρωτώντας πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα σε σχέση με όλα αυτά, που είναι, αν εδώ κάτι γίνονται δύο πράγματα, στην Αθήνα γίνονται 22. Ερχόμενοι όμως εδώ, το έδωσε το 1958 που σε ρώτησα πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη που έρχεσαι μετά από καιρό, μου λες ότι γίνονται πράγματα και εδώ, έτσι το βλέπεις.
1: Ναι, βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια διαφορετική διάθεση. Τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πια όπου και να βρίσκεται, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπορεί να επιβιώσει, ιδιαίτερα ως δημιουργός. Ως ερμηνεύτρια, επειδή μου αρέσει και αυτό το εμένα το... Δηλαδή ως τραγουδίστρια μου αρέσει να μπαίνω και σε, όπως τώρα με το δραγούμι ας πούμε, μου αρέσει να τραγουδάω όλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δεν έχεις ίδιες ευκαιρίες.
0: Εντάξει, είναι και θέμα συγκυριών, είναι και θέμα το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, είναι και θέμα τι θα συναντήσει, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Ένα όνομα που... πρέπει να το χτίσεις αρχικά στην Αθήνα, κακά τα ψέματα, και μετά το αν εσύ μπορείς να μένεις οπουδήποτε θελήσεις για να το συντηρεί και να το συντηρήσεις. Είναι δική
0: και
1: σου κάπως υπόθεση.
0: Και λίγο να φεύγεις. Σου ζήτησα λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στους δημιουργούς της, κάποια τραγούδια, κάποια κομμάτια που σου αρέσουν, όχι δικά σου, άλλων δημιουργών. Και μιας και συναντηθήκαμε προχθές στην συναυλία του Γιώργου Καζαντζή που έδωσε στο θέατρο εκεί, που ήταν πάρα πολύ όμορφα.
1: Με τις πολύ ωραία, πολύ ζεστά.
0: Ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή που μου έβαλε στη λίστα που μου έδωσες είναι το «Σαν καταιγίδα».
1: Ναι.
0: Που έχει γράψει και στίχους ο Γιώργος Καζαντζής.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορούμε να τα ακούσουμε. Κώστα, είναι το 7. Ευχαριστώ.

0: ακούσαμε το «Σαν καταιγίδα» από τη Λίζα Καλημέρη, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, το οποίο το διάλεξε η Φένια Χρήστου για την εκπομπή. Που έχουμε, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πέρασε πάλι η ώρα γρήγορα, δεν έχουμε προλάβει να πούμε όλα αυτά που θέλουμε, γιατί έχουμε ανοίξει πολλά πεδία. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με το «Σήμερα φεύγεις», που είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι με πολύ ωραία ενορχήστρωση, που είναι από τα πρώτα σου τραγούδια.
1: Είναι το πρώτο μου, νομίζω. Το εγώ ξέρω τώρα, το σνομπάρω λίγο, δεν μου αρέσει πια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όλοι οι δημιουργοί τα περνάμε αυτά, νομίζω. Αλλά ναι, είχε γλυκιά πρόθεση.
0: Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα εδώ, Φένια Χρήστου, να ξαναπούμε λίγο για την παράσταση των Δίων που θα γίνει
1: 15-16 Ιουλίου.
0: Ό,τι με ένα ανθρώπινο, βασισμένη στο έργο του Μάρκου Δραγούμη, ο οποίος ήταν μουσικολόγος, και είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα και θα βγουν τώρα, κάποιες μελοποιήσεις του σε ποιητές και κάποια τεκμήρια. Άλλα σχέδια δικά σου?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα είναι προς ανακοίνωση 28 Αυγούστου, θα κάνουμε μια πανσέλινο.
0: Και πού, Θεσσαλονίκη?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην Ταράτσα, στα Δυτικά, στον Εύωσμο.
0: Παίζοντας δικά σου κομμάτια.
1: Ναι, δικά μου κομμάτια και κάποια καινούργια που ετοιμάζω τώρα. Και στην Αθήνα είναι προς ανακοίνωση, δηλαδή θα κάνω και το Σεπτέμβρη κάτι πολύ ωραίο στην Αθήνα.
0: Είσαι ενεργή, δεν κάνεις παραστάσεις, κάνεις συναυλίες.
1: Τώρα είμαι σε μια περίοδο που θέλω να παίζω πολύ, ναι. Θέλω να παίζω πολύ. Έχω περάσει τις πιο κλειστές μου φάσεις, αλλά τώρα μου αρέσει πολύ.
0: Είσαι πολύ εξωστρεφή, βλέποντας.
1: Ναι, περνάω εξωστρεφή αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η περίοδο αυτή, είναι και καλοκαίρι, ξαναλέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ, Φένια.
1: Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία.
0: Κώστα Σταθάκης ρύθμισε και φρόντιζε τον ήχο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

0: Nokta yok. Bravo.
1: Ναι. Ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
0: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

Λείπει μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολή και η Ζουμπουλία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού και το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μούσχουρη. Το 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που με έργα όπως η Δίκη και η Μεταμόρφωση όρισε την έννοια του υπαρξιακού παραλόγου. Το 1906 έρχεται στη ζωή ο Τζορτζ Σάντερς, Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Όλα για την Εύα». Το 1952 ανατέλει το αστέρι της Λόρα Μπράνιγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, αστέρι της pop που μεσουράνησε τη δεκαετία του 80. Έκανε μεγάλη επιτυχία το 1982 με το τραγούδι «Gloria», με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard περισσότερο από 22 εβδομάδες. Πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών στον ύπνο της από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Τα 64 έτη κλείνει σήμερα ο Tom Cruise, ο ηθοποιός που ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχει νούμερο 1 επιτυχίες στο box office σε 4 δεκαετίες. Υποδίθηκε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη» το 1983 και έκτοτε το όνομά του συνδέεται με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood. Το 1969 πέθανε από πνιγμό ο Brian Jones, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Rolling Stones, υπήρξε βιρτουόζος στην κιθάρα και τη φυσαρμόνικα και ήταν ικανός να παίξει ακόμα 29 μουσικά όργανα. Ο θάνατός του στην πισίνα του σπιτιού του θεωρείται ακόμη και σήμερα ύποπτος. 2 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι ο Jim Morrison, εμβληματικός τραγουδιστής των Doors, σε ηλικία 27 ετών. Ο θάνατός του στο Παρίσι τον εντάσσει στο θρυλικό Club 27 μαζί με την Amy Winehouse, την Janis Joplin, τον Jimi Hendrix και τον Brian Jones. Το 1976 κάνει πρεμιέρα το Violin Concerto Ode to Freedom του Alan Hovhaness με σολίστα του Yehudi Menuhin. Το 1985 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης «Επιστροφή στο μέλλον», που έφερε στα ταμεία 380 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, προσπαθεί κανείς να βρει ένα χαρούμενο και αισιόδοξο ξεκίνημα μέσα στην όλη μαυρίλα για να ξεκινήσει αυτή την Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να πω ότι πάντα θα νοσταλγούμε εκείνες τις Παρασκευές που νομίζαμε ότι ξεκινάει κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό, όπως είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο, ή Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο κάποια στιγμή κόψαμε και τη λέξη και κρατήσαμε μόνο τα αρχικά του. Ήταν εκείνα τα περίφημα πουσουκού. Έφευγες από ένα χώρο, έλεγες να έχετε ένα τέλειο πουσουκού. Έγραφε σε κάποιον κάτι και έλεγες καλό πουσουκού. Και τη λέξη άλλη, δεν ξέρω, μας παρέπεμπε σε κάτι πολύ περίεργο. Τώρα όμως που ήρθανε τα πραγματικά περίεργα, τώρα που είμαστε αντιμέτωποι με το real thing, τότε νοσταλγούμε εκείνες τις τρελές Παρασκευές. Λοιπόν, προσπαθεί κανείς να κρατήσει την ψυχραιμία του. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και αυτό τον Καραγκιόζ Μπερντέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά τι έχει κάνει το άτομο? Εντάξει, τώρα μιλάμε για ανησυχητικά πράγματα. Δημοσιεύει νέο AI βίντεο μετά το πρόσωπό του ως Ιησού Χριστού. Το άλλο τι ήταν, Ευρεφάνη? Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Έχει κατά καιρούς κάνει διάφορες τρελαμάρες. Αυτή τη στιγμή είναι γιατρός, ο οποίος θεραπεύει διάφορους διάσημους, ανάμεσα σε αυτούς το Ρόμπερ Ντενίρο, ο οποίος μέρα παραμέρα κάνει και ένα βίντεο που χώνει. Χώνει. Λέει, εγώ θα σε θεραπεύσω, και έχεις και τον Ντόναλτ Τραμπ γιατρό, και δεν μπορώ καθόλου να τον βλέπω, κυρίως τα πρωινά. Είμαστε εδώ, 8 και 9 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία, Φάνης Λιάκος μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα μετά τις 9 θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω για μια ακόμη φορά με τον πεζογράφο Άκη Παπαντώνη, ο οποίος και μεταφραστής, ο οποίος παρουσίασε μόλις μια συλλογή διηγημάτων, μερικά μάλιστα είναι κείμενα γραμμένα στο παρελθόν αλλά σίγουρα ξανακοιταγμένα, με τίτλο «Στα θερμοκήπια του Αυγούστου», κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Κίχλ και νομίζω πως είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει ενδιαφέρον. 23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάτι στο Viber 69 378 291. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ και έχουμε μόλις ξεκινήσει όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σε ένα πρωινό κάπως κατσούφικο και σίγουρα ένα πρωινό ζεστό. Γενικώς οι ζέστες είναι όλες μπροστά. 3 Ιουλίου σήμερα μέσα σε ένα σκηνικό βαρύ, αποκαρδιωτικό και πολύ επικίνδυνο. Κανείς δεν χρειάζεται, πλησιάζει κανείς τα κοινωνικά δίκτυα φορώντας κράνος, διότι υπάρχουν και άλλα εκτός από τα κηρύγματα, έτσι, διότι υπάρχουν διάφορα account, ας πούμε, τα οποία μας κάνουν κήρυγμα. Προκύπτουν διάφορα φαινόμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους και είναι πολύ σύνθετα φαινόμενα. Υπάρχουν όμως κάποιοι που έχουν ένα κλειδί, το κλειδί το σωστό, εκείνο που ανοίγει όλες τις πόρτες και χρακ, πάντα σου ξετυλίγουν μια ερμηνεία για τον κόσμο, στην οποία δεν χωράει απολύτως καμία αντίρρηση. Πας να πεις, έλα, εκεί που ήρθες, ας πούμε, κανονικότατα σε διάολο στέλνουν. Συνεπώς όλα αυτά και κυρίως όλους αυτούς τους ιεροκήρυκες, τους αποφεύγουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει, διότι αν κάτι ωραίο έχει ο πολιτισμός μας, έχει και μερικά καλά, να τα λέμε και αυτά. Είναι αυτό που λέγεται αμφιβολία, αμφισβήτηση, κριτική σκέψη και πού και πού να μετακινούμαστε λιγάκι από την comfort zone μας, δεν είναι κάτι τόσο κακό. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα τα σπουδαία, τα δύσκολα, αυτά που επηρεάζουν τις ζωές όλων, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία εκ πρώτης όψεως δείχνουν ασήμαντα. Και συνεπώς τώρα, γιατί να θες να κάτσεις, να σκάσεις γι' αυτό. Κάποια στιγμή, σταμάτησα τον εαυτό μου, ενώ ήμουνα για λίγη ώρα, προσπαθώ να τα αποφύγω όσο περισσότερο γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, να μπω και να γράψω ένα σχόλιο σε ένα account το οποίο πουλάει ρούχα. Πολύ καλά κάνει. Όλοι κάτι πουλάνε στα κοινωνικά δίκτυα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα η πώληση αυτών των ρούχων γίνεται σε ένα ύφος επικολυρικό. Μιλά για ένα όραμα από πίσω, το οποίο όραμα αναζητά αληθινούς ανθρώπους και στη συγκεκριμένη περίπτωση αληθινές γυναίκες. Και ναι, πια νομίζω ότι σε βλέπω μπροστά μου και είσαι αυτή και έχω εργαστεί γι' αυτό. Τόση φασαρία για να πουλήσεις μερικά ρούχα. Δεν πειράζει όμως, μερικές φορές μπορεί να χρειάζεται και κάτι τέτοιο. Και ενώ λοιπόν είναι κάτι τόσο προσωπικό, είναι κάτι τόσο ανθρώπινο, είναι κάτι τόσο οραματικό, ακόμη και αν πρόκειται για ρούχα, να το δεχτώ αυτό, όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες είναι κατασκευασμένα με AI και μάλιστα χειρίστου ποιότητας, εσχρή AI, η οποία φωνάζει από 400 χιλιόμετρα ότι είναι AI, όπου όλη αυτή εδώ η αλήθεια, όλο αυτό το όραμα και όλο αυτό εδώ το ανθρώπινο καταραίει σαν τραπουλόχαρτο. Αν θέλεις τόση ανθρωπιά, προσέλαβε φωτογράφο, πήγαινε να βρεις μοντέλα, τράβασε ένα στούντιο, πλήρωσε, διότι αυτά τα φτιάχνει, τα ψεύτικα, τα φτιάχνει κανείς με μηδέν κόστος. Ενώ το άλλο, στο οποίο εμπλέκεται η ανθρώπινη δεξιοτεχνία και η ανθρώπινη επινοητικότητα, εμπλέκονται κλάδοι εργαζόμενων οι οποίοι είναι υψηλής εξειδίκευσης ή ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι κλάδοι που μπορεί κάποιος, ας πούμε, για να γίνει μοντέλο να μην χρειάζεται μια υψηλή εξειδίκευση, αλλά είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πλήρωσε τα όλα αυτά. Στήριξε λοιπόν το ανθρώπινο κομμάτι που υπάρχει πίσω από όλα αυτά και μετά έλα να μας μιλήσεις για οράματα. Μπορεί και να σε ακούσουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Στο ρολόι αυτό που έχουμε στον καινούριο μας υπολογιστή, καινούριος, τσίλικος, γρήγορος, έχει όλα τα καλά του κόσμου, δείχνει και τα δευτερόλεπτα. Απίστευτα αγχωτικό, εγώ λέει τα έβαλα, Φάνη εσύ έβαλες τα δευτερόλεπτα. Είναι σαν να είμαστε για εκτόξευση στο Κανάβεραλ. Λίγο ακόμη και φρούτα, έχουμε φύγει για άλλο γαλαξία. Είναι 3 Ιουλίου, έξω ζέστη και συννεφιά. Όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας είναι μη χειρότερα. Πραγματικά το καλοκαίρι μπήκε με εξαιρετικά άγριες διαθέσεις. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς μια ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, η οποία εστιάζει σε ένα μεγάλο μυστήριο, για το πώς ο Σαμ Άλτμαν φεύγει κλωτσιδών, έτσι τουλάχιστον νομίζουμε εμείς οι κοινοί θνητοί, πού να ξέρουμε. Είναι τελείως αγκαθακριστικό το πλαίσιο αυτό, αλλά μια Αγκάθα Κρίστη, ας πούμε του σήμερα, φεύγει τέλος πάντων κλωτσιδών από την OpenAI. Ήδη ακούγεται, διαρρέει στον τύπο ότι κλείνει μία άλλη συμφωνία, διότι τέτοια Golden Boys δεν τα αφήνεις για πολύ καιρό στα ζήτα, χράκ τους αρπάζουν όλοι, αλίμονο σε αυτούς των ανθρωπιστικών επιστημών, αλίμονο σε αυτούς που πιστεύουν ακόμη σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται άνθρωπος. Όμως πριν κλείσει 48ωρο, ο Σαμ Άλτμαν επιστρέφει στην OpenAI. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ο Λούκα Γκουαντανίνο αποφασίζει να κάνει μία ταινία με τον Άντριου Γκάρφιλντ, που είναι φανταστικός, στο ρόλο του Σαμ Άλτμαν. Αυτό είναι φοβερό. Τι πας να κάνεις στον τόσο αγαπημένο μας Άντριου? Παρ' όλα αυτά είναι μία ταινία την οποία θα έτρεχα να δω, θα έτρεχα. Δηλαδή θα άκοβα το εισιτήριο από τώρα και θα περίμενα να βγει στις αίθουσες. Πλην όμως, όλοι οι κολοσσοί που συνδέονται με τις διανομές ταινιών έχουν πλέον αποσυρθεί και η ταινία του Γκουαντανίνο, στην οποία έχει στάρει ηθοποιούς κλπ, μοιάζει να είναι στα αζήτητα, που σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, ποιοι έχουν από αυτήν διαφόρων τύπου ωφέλη, με πρώτο και κύριο τα τεράστια κέρδη της. Πόσο κοντά βρίσκονται τέλος πάντων σε κάποιους μηχανισμούς εξουσίας και σε ποιο βαθμό ασκούν και η ίδια εξουσία, είναι ένα ζήτημα που αξίζει κανείς να το κουβεντιάζει και να το παρακολουθεί. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Bernie Sanders, ο οποίος έχει φανατικούς φίλους και στην χώρα μας και δεν είναι καθόλου τρελός του χωριού, όπως κάποιοι προσπάθησαν κάποια στιγμή να τον περάσουν. Είναι απλώς μια διαφορετική φωνή. Μπορεί κανείς να μην συμφωνήσει όλα μαζί του, μπορεί όμως και να συμφωνήσει όλα μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, ο Sanders είναι εκείνος που έρχεται και λέει, και δεν κατάλαβα δηλαδή, και γιατί να μην παίρνουν οι πολίτες μερίδιο από τα κέρδη της AI, και στο σημείο αυτό λες να μου ζήσετε, κυρία Μπέρνη μου, διότι ζητά δημόσια συμμετοχή στα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης, προτείνοντας ένα μοντέλο που θα δίνει στους πολίτες οικονομικό μερίδιο από την ανάπτυξη των μεγαλύτερων εταιριών AI, και έρχεται η παρέμβαση αυτή σε μία ώρα που η OpenAI φέρεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, σε αυτό να είμαστε δίκαιοι, αλλά έχει ακουστεί, φυσικά και είναι λογικό με την έννοια ότι το πιστεύουμε, αλλά τέλος πάντων για την ώρα φέρεται να έχει ζητήσει παραχώρηση μεριδίου 5% στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ρε! Τι γίνεται εδώ? Μιλάμε ότι ο κόσμος αλλάζει με έναν τρόπο τον οποίο δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το φανταστούμε. Ουδέποτε ο κόσμος ήταν ένας κόσμος ακίνητος. Ήταν ένας κόσμος στον οποίο υπήρχε πάντοτε μεγάλη κινητικότητα. Υπήρχε κοινωνική κινητικότητα, αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για άλλου τύπου κινητικότητες. Και επειδή ο Bernie Sanders μοιάζει να πιστεύει στις κοινωνικές κινητικότητες, λέει ναι, δεν μπορεί να αφαιθεί η AI στα χέρια μιας χούφτας δισεκατομμυριούχων, που αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτό.

Το ακριβώς θα συμβεί και υποστηρίζει ότι η τεχνολογία βασίζεται στη γνώση, τη δουλειά και τα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποζημιωθεί για τη συμβολή τους. Λοιπόν, αποζημιωθούν. Δεν νομίζω πως θα περάσει η άποψη αυτή, αλλά τουλάχιστον είναι μια άποψη που έχει διατυπωθεί στη δημόσια σφαίρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 8 και 34 και 49 δευτερόλεπτα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ακούστε τώρα μία είδηση που νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον. Το βραβείο Booker είναι από τα πιο σημαντικά βραβεία. Είναι το σημαντικότερο βραβείο που ξεκίνησε ως βραβείο στην αγγλική γλώσσα. Και υπάρχει και το International Booker Prize, το οποίο μάλιστα το λαμβάνει τόσο ο συγγραφέας που έγραψε το βιβλίο, όσο και ο μεταφραστής του στην αγγλική γλώσσα. Και από ό,τι διαβάζω, το Διεθνές Βραβείο Booker παίρνει το όνομα δισεκατομμυριούχων της Playrix. Ρώτησε τον Φάνη, διότι εδώ πέρα, εντάξει, μιλάτε για μία του Πανασχέτου. Η Playrix Games είναι μια Ιρλανδική εταιρεία ανάπτυξης δωρεάν παιχνιδιών για κινητά με πολύ δημοφιλείς τίτλους για σας που έχετε χρόνο και παίζετε στο κινητό σας. Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος έχει διάφορα τέτοια παιχνίδια και εν πάση περιπτώσει θα πάρει το όνομα αυτό για την επόμενη δεκαετία. Είναι οι νέοι της χορηγοί. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι θα αυξήσουν και το έπαθλο για τους συγγραφείς. Το χρηματικό έπαθλο μάλιστα θα διπλασιαστεί από 50.000 στις 100.000 λίρες και θα συνεχίσει να μοιράζεται ισότιμα ανάμεσα στο συγγραφέα και το μεταφραστή. Η συμφωνία δίνει μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια στο βραβείο και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση του πολιτισμού δέχεται πιέσεις και ο χώρος της μετάφρασης αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη αλλά και νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Gabby Wood, επικεφαλής του Booker Prize Foundation, δήλωσε ότι η νέα χορηγία, τώρα το διαβάζω από μέσα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η είδηση, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον του βραβείου, αλλά και το τοπίο της λογοτεχνίας, ενισχύοντας συγγραφείς και μεταφραστές που φέρνουν ιστορίες από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς σε ένα διεθνές κοινό. Η Playrix ιδρύθηκε το 2004 από τον Δημήτρη Μπούχμαν και τον μεγαλύτερο αδερφό του Άιγκορ στην Βολογντά της Ρωσίας και αργότερα μετέφερε την έδρα της στο Δουβλίνο. Φύγαν αυτοί από τη Ρωσία. Εντάξει, νομίζω πως είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πάντοτε κάποιος πλήρωνε για τα βραβεία, αλλά τώρα πια διαπιστώνουμε πως αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν τέλος πάντων από προϋπολογισμούς κρατών κλπ, αλλά όταν κάποιος μπορεί να συμβάλλει και τέλος πάντων θέλει να συνδέσει το όνομά του με έναν πολιτισμικό θεσμό υψηλού υψηλότατου κύρους, μπορεί να το κάνει. Και από τις 50.000 πάμε στις 100.000. Κάπως σου προκαλούν, είναι λίγο άβολες αυτού του τύπου ειδήσεις. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω ποιος πλήρωνε τα προηγούμενα βραβεία. Είναι κάποιες διαδρομές τις οποίες όμως αξίζει κανείς να τις ακολουθήσει και να τις διερευνήσει. Πάντως τα βιβλία που είχαν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, δηλαδή βιβλία που τιμώνταν με το Booker και το International Booker Prize, είναι βιβλία τα οποία σίγουρα εξασφάλιζαν μια πάρα πολύ καλή πορεία στα βιβλιοπωλεία, με την έννοια ότι η διάκριση αυτή τα τοποθετούσε σε ένα άλλο πλαίσιο. Τα βοηθούσε να φτάσουν μεγαλύτερα, πολύ πιο εύκολα σε αυτό που λέμε το μεγάλο κοινό.

Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πήγε κιόλας 9 παρα 10. Τι ωραία που περνάμε όταν έχουμε καλή παρέα, Εφάνη. Φάνης Λιάκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Φίλοι μου γράφουν για την καινούργια ταινία του Φρανσουά Οζόν, ο ξένος, βασισμένο προφανώς στο θρυλικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, θρυλικό μυθιστόρημα του Καμί. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο ξένος γίνεται ταινία, καθώς το είχε γυρίσει το 67 και ο Βισκόντι με Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, αλλά δεν δούλεψε τότε το πράγμα. Μάλιστα θεωρείται μία από τις αποτυχίες του Βισκόντι, ενώ τώρα γενικά ο κόσμος μπαίνει και παραλυρεί. Δεν πρόλαβα να τη δω την ταινία, παιδιά, δεν πρόλαβα δυστυχώς. Και είναι γενικά, τα καλοκαίρια πηγαίνουμε ένα σινεμά και τους χειμώνες πηγαίνουμε βέβαια σινεμά, πάντα πηγαίνουμε σινεμά, καλοκαίρια και χειμώνες. Ας πούμε φέτος, μία παρατήρηση γενική που έχω να κάνω είναι ότι για την ώρα τουλάχιστον απουσιάζουν εκείνες οι γαλλικές κωμωδίες οι οποίες κατέκλυζαν τους θερινούς κινηματογράφους. Ήταν το καλοκαίρι η εποχή τους. Καλύτερα να έχουμε τον ξένο του Οζόν από εκείνες τις γαλλικές κωμωδίες οι οποίες δεν βλέπονταν. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Νομίζω πως παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το μυθιστόρημα του Justin Torres, γεννημένος το 80 στη Νέα Υόρκη, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μάλιστα ο πατέρας του κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο, η μαμά του από Ιταλία και Ιρλανδία, και τα αναφέρω όλα αυτά γιατί μερικές φορές έχουν σημασία αυτές εδώ οι πολλαπλές ταυτότητες. Τον γνωρίζει το ελληνικό κοινό, καθώς το μυθιστόρημά του «Εμείς στα θηρία» κυκλοφόρησε πριν κάμποσα χρόνια από τις εκδόσεις Πατάκη. Γενικώς είχε κάνει πάταγο το «Εμείς στα θηρία», ήταν νομίζω και το πρώτο του βιβλίο, το οποίο μεταφράστηκε και εγώ δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες. Οι διαγραφές έχουν το εξής προνόμιο να μεταφράζονται από τον Θωμά Σκάση, ένα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο από τις εκδόσεις Πατάκη, και πηγαίνουμε σε ένα ξενώνα στην Καλιφορνέζικη έρημο. Εκεί υπάρχει ένας ηλικιωμένος ο οποίος μάλλον περνά τις τελευταίες μέρες της ζωής του, τον φροντίζει ένας νεαρός με τον οποίο είχαν γνωριστεί πριν από κάποια χρόνια και μάλιστα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, και καθώς η συνθήκη μοιάζει να είναι πάρα πολύ μελαγχολική και θλιβερή, πλην όμως αυτές είναι οι ανθρώπινες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, καθώς το τέλος πλησιάζει, διηγούν το ένας τον άλλον τις ιστορίες, εκείνες τις ιστορίες που κατάφεραν να δώσουν νόημα στη ζωή τους, και φυσικά μπλέκονται και σε μία ιστορία η οποία έχει να κάνει με την σεξουαλικότητα, και μέσα από αυτές τις συνομιλίες αρχίζει να αναδύεται η ιστορία της ριζοσπάστριας queer ακτιβίστριας Ζαν Γκέι κατά κόσμων Helen Reitman, η οποία έτσι έδρασε τις δεκαετίες 20 και 30 και εν πάση περιπτώσει το όνομά της το αποσιώπησαν, χρησιμοποιώντας όμως κάποια άλλα πράγματα και έρευνες που η ίδια είχε κάνει, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο έρχεται να κατά κάποιο τρόπο να αναμίξει γεγονότα και μυθοπλασία, και νομίζω πως έρχεται να προσθέσει και αυτό κάτι σε ζητήματα τα οποία απασχολούν την εποχή μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μου τράβηξε την προσοχή, δεν το έχω πιάσει καν ακόμη στα χέρια μου, μάλλον για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μόλις το έπιασα στα χέρια μου χθες το βράδυ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πιστεύω πως θα το διαβάσω μέσα στο επόμενο διάστημα, συνεπώς θα σας έχω περισσότερα.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τα έχουμε πει περί χειρουργών, αλλά πραγματικά χειρουργείς στον Παπα-Νικολάου από ένα σημείο και έπειτα. Όμως δεν θέλω να κάνω τον καλεσμένο μας να περιμένει. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Σας έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής πως σήμερα θα έχω τη χαρά να μιλήσω με τον συγγραφέα και μεταφραστή Άκη Παπαντώνη. Στα Θερμοκήπια του Αυγούστου είναι μια συλλογή διηγημάτων. Των ιστορίες επιλέγει να το παρουσιάσει ο εκδότης, η εκδότρια στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Άκη Παπαντώνη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Κύχλη με ένα εξώφυλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, με την έννοια πια ότι ο Αύγουστος, το καλοκαίρι, που η ζωή προφανώς και δεν είναι πιο εύκολη το καλοκαίρι, μας έχει κολλήσει όμως στο μυαλό αυτή η περίεργη ιδέα. Υπάρχει όμως ένας μήνας, ο Αύγουστος, ο οποίος τέλος πάντων έχει κάπως συνδεθεί με αργούς ρυθμούς, με ρεμβασμούς και με μια κάποια νοχελικότητα, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να κρύβει ίσως και λίγο άγριες ιστορίες αυτοανακάλυψης, ερωτικής αφύπνισης, καταβήθησης στη μνήμη, δηλαδή ζητήματα τα οποία απασχολούν γενικά τον Άκη Παπαντώνη στην πεζογραφία του. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συλλογή διηγημάτων και γι' αυτό έχω τη χαρά να μιλήσω σήμερα μαζί του. Άκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Εύη.
0: Τι κάνεις? Εγώ για την ανταπόκριση. Είσαι στη Γερμανία?
1: Είμαι στη Γερμανία και ετοιμάζω βαλίτσες γιατί αναχωρώ σήμερα για Αθήνα.
0: Η Ελλάδα φαντάζομαι ότι είναι οι διακοπές σου. Σε παρουσίασα νωρίτερα ως συγγραφέα και μεταφραστή, που προφανώς και έχεις αυτές τις δύο ιδιότητες, όμως έχεις και κάποια τρίτη, η οποία είναι και η επαγγελματική σου ιδιότητα. Αν δεν κάνω λάθος, Άκη, είσαι βιολόγος και εργάζεσαι σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο.
1: Είμαι βιολόγος και είμαι καθηγητής ερευνητής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, πια η αλήθεια είναι. Και όντως η Ελλάδα είναι η ρίζα μας από τη μία, αλλά πλέον είναι ο τόπος θερινής δραστώνης. Πηγαίνουμε στους γονείς και στην οικογένειά μας.
0: Ναι, αλλά είναι και ένας τόπος στον οποίο τοποθετείς αρκετές από τις ιστορίες σου. Μία πρώτη, και όχι μόνο στην συλλογή αυτή με τα Θερμοκήπια του Αυγούστου, αλλά γενικά, επειδή έχω παρακολουθήσει την πορεία σου, μία πρώτη ερώτηση την οποία θα ήθελα να κάνω, Άκη, είναι η εξής, ότι ο Αύγουστος γίνεται ο άξονας που ενώνει τις 26 ιστορίες, το καλοκαίρι, έτσι, ενώνει τις 26 ιστορίες του τόμου αυτού. Μοιάζει όμως αυτό να μην είναι προσχηματικό, με την έννοια ότι πράγματι παίζει ένα ρόλο αυτή εδώ, ας πούμε, η νοχελικότητα που μπορεί κανείς να έχει μέσα στον Αύγουστο, αυτή η μπάφση την οποία καμιά φορά παίρνουμε, προκειμένου να προσέξουμε περισσότερο κάτι που μας συμβαίνει, να συνδεθούμε με ένα περιστατικό από το παρελθόν, η ανάδυση της μνήμης που έλεγα νωρίτερα, το οποίο είναι νομίζω και κάτι που πάντα σε ενδιαφέρει, και βεβαίως το να εκτεθούμε σε νέες εμπειρίες. Συνεπώς το καλοκαίρι και ο Αύγουστος μοιάζει να έχουν ένα νόημα και ένα περιεχόμενο για σένα, αν το διάβασα σωστά.
1: Ναι, συμφωνώ με την ερμηνεία. Ο τρόπος που το βλέπω είναι ότι η προσμονία, ας πούμε, του Αυγούστου, της θερινής δραστώνης, της χαλαρότητας, της ανεμελιάς, ότι από τη μία είναι όντως μία προσδοκία και είμαστε κάπως ρυθμισμένοι, ειδικά εμείς οι Έλληνες, που έχουμε συνδέσει τα πάντα με την παύση ειδικά του Αυγούστου. Έτσι, ο Αύγουστος δεν έχει νέα, που δεν συμβαίνει τίποτα, τα μπάνια του λαού και το καθεξής. Από τη μία είναι αυτό, και από την άλλη είναι το γεγονός ότι τότε, όταν είσαι χαλαρός, όταν έχεις δοθεί στην οχελικότητα, τότε μπορεί να συμβούν πράγματα. Δηλαδή, λίγο πιο αναπάντεχα. Υπάρχει η προσδοκία ότι μπορεί να είναι Αύγουστος, να με έφωσε και να θέλω να ερωτευτώ. Αλλά μπορεί να υπάρχει και η προσδοκία ότι είναι Αύγουστος, θέλω να ηρεμήσω, γιατί έχω περάσει ένα δύσκολο χειμώνα, και να προκύψει κάτι, μια μνήμη, μια δυσκολία στη σχέση. Και τέτοιες δυσκολίες γενικά περιγράφει το βιβλίο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, και αυτό να σε βάλει σε περιπέτειες, περιπέτειες όχι μόνο τις σκέψεις, γενικότερα, γενικώς σε σχέσεις οι οποίες δοκιμάζονται, και βεβαίως εκτός από τον χρόνο, μοιάζει για αυτές τις ιστορίες να έχει σημασία και ο τόπος. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο που οι τόποι γίνονται και οι τίτλοι αυτών των ιστοριών, και νομίζω ότι έχει σημασία αν κάτι προκύψει για παράδειγμα στην Κολονία ή προκύψει κάτι στον Οροπό ή προκύψει κάτι στις Πέτσες, με την έννοια ότι δεν είναι απλό σκηνικά. Όλα αυτά έρχονται και μοιάζουν να συνθέτουν μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι ήρωες και βεβαίως να έρχονται αντιμέτωποι με όλα αυτά τα περιστατικά, τις ανατροπές εσωτερικές και εξωτερικές οι οποίες τους συμβαίνουν.
1: Ναι, τα περισσότερα, οι περισσότερες από τις 26 ιστορίες λαμβάνουν χώρα σε ελληνικούς τόπους. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο-τρεις στο εξωτερικό που βέβαια πάλι οι πρωταγωνιστές είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Η λογική, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω τον αναγνώστη, αλλά η λογική δική μου σε αυτήν την επιλογή ήταν ότι υπάρχει κάτι κοινό πίσω από όλα αυτά, και γιατί βλέπουμε σε κάθε περίπτωση έναν Αύγουστο μεσοαστικό, ένα Αύγουστο ανθρώπων πάνω κάτω της δικής μου γενιάς, δηλαδή γεννημένων εκεί στα μέσα του 70 μέχρι τις αρχές του 80, σε διαφορετικές φάσεις φυσικά της ζωής του, στα πολύ γνωστά αυτά παραθεριστικά θέρετα που όλοι μας ξέρουμε, που δεν είναι πολύ μακριά, ας πούμε, από την Αθήνα, που όλοι έχουμε γνωρίσει είτε στις διακοπές με τους γονείς μας, είτε έχουμε περάσει εκεί ως έφηβοι, είτε έχουμε βρεθεί πιο αργά, πιο μετά στη ζωή μας, όταν έχουμε παιδιά, ας πούμε, και το καθεξής.
0: Ναι, ναι. Και με ενδιαφέρει που βάζεις και αυτό το... Λίγο πολύ είναι αυτή η τάξη μεσοαστική, λίγο πολύ είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάνυσμα. Και ένα άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το λες κιόλας ότι κάποια στιγμή κάποιες από τις ιστορίες αυτές έχουν δημοσιευτεί, όχι όλες, έχουν δημοσιευτεί κάποιες από αυτές τις ιστορίες, οι οποίες είναι όμως ξαναδουλεμένες, καθώς το βιβλίο κάνει μια πολύ εντυπωσιακή, κατά την άποψή μου, χρήση του δεύτερου προσώπου, με την έννοια να δίνει την εντύπωση σαν να μιλάει ο αφηγητής λιγάκι προς τον εαυτό του, σε ένα τόνο, mm-hmm, ας πούμε, μια στοχαστικής εξομολόγησης, αλλά ενδεχομένως ορισμένα πράγματα να μην μπορούν ίσως και να υποθούν διαφορετικά, ή για να υποθούν με έναν άλλο τρόπο θα πρέπει κάποιος πρώτα να αναγνωρίσει ότι του έχουν συμβεί. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να τα πει στον εαυτό του. Το δεύτερο πρόσωπο είναι μια περίεργη επιλογή για τη λογοτεχνία. Ήταν κυρίως η γλώσσα της διαφήμισης. Εδώ δεν πρόκειται καθόλου όμως για κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως, ξέρεις, κάποια στιγμή σκέφτηκα έτσι και κάποιες απαρχές της λογοτεχνίας, κάποιους ήρωες που για πρώτη φορά εμφανίζονται και κάποια στιγμή μοιάζει να μιλούν στον εαυτό τους. Νομίζω ότι περισσότερο επικοινωνείς με αυτό και σε ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο ένας ήρωας θα προσπαθήσει να δει τις διαστάσεις που μπορεί να έχει για αυτόν μία εμπειρία, πρώτα κάνοντας την εξομολόγηση στον ίδιο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν να μιλάει ο αφηγητής κάθε ιστορίας στον εαυτό του τον καθρέφτη. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Και το άλλο τρίκ εντός εισαγωγικών, το οποίο ήθελα να πετύχω με τη χρήση του δευτέρου προσώπου, είναι ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις ιστορίες. Άσχετα αν ο αφηγητής είναι, για παράδειγμα, άντρας ή γυναίκα, παιδί ή μεγαλύτερης ηλικίας, φαίνεται πολύ συχνά σαν να αναρωτιέται, μπορεί να αναρωτηθεί μάλλον ο αναγνώστης, μιλάει το ίδιο πρόσωπο, πρόκειται για ιστορίες του ίδιου ανθρώπου. Και νομίζω ότι η ρίζα των ιστοριών αυτών, τόσο τοπικά από άποψη χώρου και τόπου, όσο και από άποψη καταβολής, δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι μεσοαστικές κυρίως οικογένειες που έχουν πραγματικά προβλήματα, που δυσκολεύονται ακόμα και στις διακοπές τους κ.ο.κ., ότι δημιουργεί μια συνοχή και ανέθους χαρακτήρες κάπως να ανακατεύονται ο ένας με το άλλο, να έχουν κοινά προβλήματα, να έχουν κοινές αφετηρίες, να βρίσκουν κοινές καλές ή κακές λύσεις σε αυτά τελικά.
0: Mm-hmm. Άκη, θύμισε μας, το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει το δεύτερο πρόσωπο για να αφηγηθείς κάτι?
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά σε βιβλίο που εκδίδεται. Σε ιστορίες δεξιά και αριστερά, ναι. Mm. Σε ηλεκτρονικά περιοδικά, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά σε βιβλίο ποτέ. Είναι η πρώτη φορά.
0: Ένα δεύτερο πρόσωπο, δηλαδή αυτό το είδος της εξομολόγησης, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, σίγουρα απαιτητικό, σε μία μικρή φόρμα. Θα μπορούσε ή θα το σκεφτώσουν ποτέ και σε μία μεγαλύτερη, δηλαδή σε μία εκτεταμένη νουβέλα, γιατί νομίζω έτσι κι αλλιώς δεν αγαπάς τα πολυσέλιδα μυθιστορήματα.
1: Τώρα δεν τα αγαπώ εγώ, δεν με αγαπούν. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων επιλέγεις άλλου τύπου πράγματα και με βάση αυτό ναι, έχεις στείνει στη διαδρομή σου στα γράμματα, ναι.
1: Μου αρέσει η πύκνωση. Έχω, έχω, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τέλος πάντων της ζωής μου, έχω μία έξι με την πύκνωση, με την αφαίρεση γενικά, να υπονοούνται περισσότερα πράγματα από όσα λέγονται και γράφονται και ούτω καθεξής. Η αλήθεια βέβαια είναι μεταξύ μας ότι για να γράψει κανείς ένα τεράστιο μυθιστόρημα χρειάζεται και άλλου είδους χώρο και χρόνο στην καθημερινότητά του, να μπορεί να μην μπαινοβγαίνει όλη την ώρα από το βιβλίο, είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε ίσως να είναι και πρακτικοί οι λόγοι που το μυθιστόρημα δεν με αγαπάει. αλλά παρόλα αυτά, ναι, νομίζω ότι τα πράγματα που έχω στο μυαλό μου για το μέλλον, χωρίς βέβαια να είναι τίποτα κατασταλαγμένο, μάλλον περιέχουν μία, ας πούμε, εκτεταμένη νουβέλα σε δεύτερο πρόσωπο.
0: Ναι, και κατά κάποιο τρόπο αυτό το δεύτερο πρόσωπο που είναι μία αναπάντεχη επιλογή για να αφηγηθεί κανείς μία ιστορία, ενδεχομένως σε οδηγεί κάποιες στιγμές και σε κάποια αφήγηση η οποία μπορεί να παίζει με την στίξη, μπορεί να κάνει διάφορους άλλους πειραματισμούς. Δεν εννοώ με αυτό ότι το βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, είναι μία μοντερνιστική αφήγηση που κάπως αφήνει απ' έξω τον σε καμία περίπτωση, αλλά και παρά το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο εκτός από το καλοκαίρι και την προσμονή του Αυγούστου που μοιάζουν να είναι οι άξονες που τους ενώνουν, είναι ένα βιβλίο στο οποίο νομίζω πως δοκιμάζεις διάφορα έτσι είδη γραφής, χωρίς ωστόσο να δοκιμάζεις. Δεν εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα το οποίο ξέρουμε. Δεν ξέρω, αυτή την αναγνωρίσιμη φωνή, ας πούμε, του Παπαντώνη για μας που σε διαβάζουμε από χρόνια. Ωστόσο νομίζω πως δοκιμάζεις και ένα άλλο ύφος κάποια στιγμή. Ίσως ακριβώς αυτή η εξομολόγηση προς τον εαυτό να γίνεται ένα πεδίο που βοηθάει ένα συγγραφέα να το κάνει αυτό.
1: Σίγουρα, είχα μία διάθεση, ας πούμε, να είναι το βιβλίο λίγο υψηλότερη συναισθηματική θερμοκρασία, για να το θέσω. Ναι. Να είναι λίγο πιο τρυφερό ενδεχομένως, ή να είναι λίγο πιο κοντά στο συναισθηματικό πέλο, ίσως στο συναισθηματικό πόνο των ηρώων του. Πράγμα, γιατί, για παράδειγμα, τα προηγούμενα μου βιβλία έχουν υπάρξει πιο αποστασιοποιημένες στη θερμοκρασία τους, επί σκοπό βέβαια, δηλαδή δεν έγινε κατά λάθος. Παρ' όλα αυτά, ήταν η επιλογή δηλαδή, του Αυγούστου, του καλοκαιριού, του καύσωνα, νομίζω ότι βοηθάει, έστω και ως μεταφορά, στο να κάνεις το ίδιο και στη θερμοκρασία της αφήγησης. Έτσι, κάπως έτσι το έχω στο νου μου τουλάχιστον.
0: Mm-hmm. Ναι, ας πούμε υπάρχουν ιστορίες όπως είναι ο Λόγκος 1, το οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση και κάνεις χρήση ακόμη και της ξεχασμένης από την ελληνική πεζογραφία άνω τελείας.
1: Μου αρέσουν οι ανατελείες και τις χρησιμοποιώ και όταν γράφω τα επιστημονικά μου κείμενα συχνά. Και πλέον, ξέρεις, μου λένε πως το έχει γράψει το ChatGPT, ας πούμε αυτό, γιατί το ChatGPT έχει πει μια τάση να βάζει πολλές ανατελείες και παύλες. Όχι, μου αρέσουν γιατί κόβουν το ρυθμό με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δεν το κάνει ούτε το κόμμα ούτε η τελεία. Δηλαδή έχουν πραγματική χρησιμότητα.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον εγώ όταν γράφω κάτι, μετά θα το διαβάσω φωναχτά να δω αν ο ρυθμός κάνει αυτό το οποίο εγώ είχα στο νου μου ότι ήθελα να κάνει για τον αναγνώστη.
0: Ναι, ειδικά ένα κομμάτι από το διήγημα αυτό στη σελίδα 31 θεωρώ πως είναι ένα κομμάτι το οποίο θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως σε μια παρουσίαση του βιβλίου σου κάποια στιγμή να το διαβάσει κανείς δημόσια, έτσι. Θέλω να πάμε σε κάτι ακόμα. Αρκετές από τις ιστορίες αυτές ανήκουν σε αυτό που λέμε ιστορίες ενηλικίωσης. Μοιάζει να είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, Άκη. Είναι ένα ένα πεδίο στο οποίο επιστρέφεις. Μερικές φορές, τουλάχιστον στις ιστορίες των Θερμοκηπίων του Αυγούστου, μπορεί να εστιάζεις σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, όπως στο επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της Δραπετσόνας, και άλλες φορές μοιάζεις να το παρακολουθείς με την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Και μερικές φορές έχεις μιλήσει για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται το σοκ της ενηλικίωσης. Θεωρείς, φαντάζομαι, ότι αυτό είναι μια κατάσταση που μπορεί να τροφοδοτήσει αφηγήσεις, οι οποίες να είναι και ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε όλοι μας, έτσι.
1: Νομίζω ότι τα χρόνια αυτά που λέγονται, ας πούμε, στα αγγλικά formative, αυτά που μας καθορίζουν και μας διαμορφώνουν, ότι είναι πολύ σημαντικά. Οπότε είναι και οι αναμνήσεις, όσες τέλος πάντων έχει κρατήσει και έχει παρατηρήσει με κάποιον έτσι παιχνιώδη τρόπο η μνήμη μας, φυσικά, είναι αυτές οι οποίες μας καθορίζουν, στις οποίες επιστρέφουμε. Οπότε, καθώς επίσης είναι και τα χρόνια που έχουμε τις πρώτες ερωτικές εμπειρίες, απογοητεύσεις και αισθήματα, νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ καθοριστικά. Και επίσης έχουν αυτό το πολύ ωραίο μετεχνιακό χαρακτήρα που νιώθεις ότι είσαι πλέον αρκετά μεγάλος για να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου, αλλά ταυτόχρονα παραμένεις πάρα πολύ κοντά στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Δηλαδή, διακοπές ενός εφήβου, για παράδειγμα, που είναι μαζί με τους γονείς ή με τους παππούδες του. Οπότε είναι έτσι ένα μετέχνιο στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Ακόμα και σήμερα, νομίζω δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό. Και μερικές φορές γίνεται το βιβλίο αυτό και αρκετά σωματοκεντρικό, δηλαδή στο κομμάτι το οποίο αφορά την ερωτική και σεξουαλική αφύπνιση, νομίζω πως έχει ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα, ειλικρίνεια στον τρόπο με τον οποίο το περιγράφεις. Μοιάζει να σε ενδιαφέρει αρκετά το κομμάτι αυτό.
1: Ναι, γιατί όταν κανείς έτσι πλησιάζει τα 50, όπως πλέον τα πλησιάζω εγώ, βλέπει εκείνα τα χρόνια και εκείνη, ας πούμε, αφενός την αθότητα, αλλά και αφετέρου την σχεδόν απόλυτη άγνοια του τι είναι το κορμί μας, τι είναι η σεξουαλικότητά μας και το καθεξής, τη βλέπεις με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και έτσι, με αυτή την απόσταση και με τα χρόνια που έχουν περάσει, ενδεχομένως αξίζει τον κόπο κανείς να την δει, ας πούμε, γενναία, όπως είπες. Τέλος πάντων, όπως είναι, χωρίς πολλές φιωριτήρες και φτιαθίδια. Και το ίδιο νομίζω ότι ισχύει αν κοιτάξει κανείς μια ιστορία για δύο ανθρώπων που έχουν φτάσει σε μια πολύ μεγάλη ηλικία, 60-70, ας πούμε, αλλά ακόμα αναζητούν τη συντροφικότητα και τον έρωτα. Και υπάρχουν και τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι, δηλαδή, υπάρχουν.
1: Και ακόμα, το κορμί δεν μπορεί να ακολουθήσει, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Και ότι χρειάζεσαι άλλα πράγματα στη θέση του.
0: Ναι, ναι. Πάντως, γενικά και αυτό που λέμε οικογένεια, έτσι, μοιάζει να είναι μια δεξαμενή που σε τροφοδοτεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και σε σχέση, έτσι, τώρα και με το προηγούμενο βιβλίο σου, την τελευταία αρκούδα του δάσους, το οποίο νομίζω ότι ήταν πιο αποστασιοποιημένο, προφανώς επειδή έτσι ήθελες να το κάνεις, σε σχέση με τα Θερμοκήπια του Αυγούστου, τα οποία ανεβάζουν έτσι την θερμοκρασία. Μοιάζει, λοιπόν, και η οικογένεια να είναι μια δεξαμενή για σένα και στην οποία επιστρέφεις ξανά και ξανά, και μερικές φορές στο βάθος να υπάρχει και ένα background από καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιστορικές, της πρόσφατης ιστορίας μεν. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην τελευταία αρκούδα του δάσους έχουμε τους πολέμους στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Στο ρηχό νερό είναι το έγκλημα στο Τσέρνομπιλ. Είναι καταστάσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο επηρεάζουν τις ζωές των ηρώων και τις οικογένειές τους, και προφανώς ενδιαφέρει να διερευνήσεις και αυτή τη σχέση.
1: Ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το συγκείμενο, νομίζω ότι είναι ελληνική λέξη για αυτό που λέμε context, γιατί κανείς μας δεν υφίσταται εν κενό. Κανείς μας δεν μεγαλώνει και δεν ελικιώνεται και δεν οριμάζει και απογοητεύεται εν κενό. Όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική, με την κοινωνική κατάσταση γύρω μας. Διαφορετικά θα επηρεάζει η οικονομική κρίση, για παράδειγμα, που έγινε από το 2008 και μετά στην Ελλάδα. Διαφορετικά σε επηρέαζε η άνθηση, ας πούμε, των ετών του Πασόκ στις αρχές και στα μέσα του 80. δεν γίνεται να μην το αναφέρεις. Υπάρχει σε μία από τις ιστορίες, ας πούμε, των ετών του Πασόκ στις αρχές.

0: διακοπές είναι πραγματικές διακοπές, για τις οποίες ετοιμάζεσαι.
1: Για τις οποίες ετοιμάζομαι κυριολεκτικά, δηλαδή βάλεις ένα ανοιχτή εδώ δίπλα μου. Συνήθως κάνω κάτι από τα δύο διακοπές, δηλαδή είτε κάνω κάποια προσχέδια ή αν έχω κάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι των ιστοριών αυτών ολοκληρώθηκε πέρσι το καλοκαίρι, περίπου τέτοια εποχή. Σίγουρα κάτι κάνω. Φέτος όμως το βιβλίο βγήκε πολύ κοντά στις διακοπές μου, οπότε δεν είμαι ακόμα ψυχολογικά έτοιμος να το αφήσω πίσω μου, η αλήθεια είναι. Και τις μεταφράσεις που ήταν να κάνω, για παράδειγμα τον μεγάλο Ρέι, ο οποίος κυκλοφόρησε από την Κύκλη πριν λίγους μήνες.
0: Αχ, είναι καταπληκτικό βιβλίο. Ναι, είναι καταπληκτικό βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα
1: σκληρό,
0: πολύ.
1: Αλλά...
0: σκληρό, εννοείται. Που και πάλι έχουμε την οικογένεια έτσι κάπου στη μέση.
1: Ναι,
0: φυσικά. Ναι. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Άκης Παπαντώνης, στα θερμοκήπια του Αυγούστου, ιστορίες από τις εκδόσεις Κύχλη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην πραγματικότητα πριν από 2-3 εβδομάδες. Είναι πολύ καινούριο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Σου εύχομαι καλές διακοπές.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
0: καλημέρα, για χαρά.

Λοιπόν, μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της, ως εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Μπαρμπαγιώργος ήρθε, παιδιά, ο Γιώργος ο Τούλας είναι εδώ, δεν τον βλέπω. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, ο Φάνης Λιάκος ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι βραδιές αφιερωμένες στον Μπέρκμαν με την ταινία «Καλοκαίρι με τη Μόνικα». Ένας νεαρός άνδρας και μια δυναμική κοπέλα ερωτεύονται και αποφασίζουν να δραπετεύσουν σε μια ερημική ακρογιαλιά, όπου ζουν ένα ονειρεμένο καλοκαίρι μέχρι η πραγματικότητα να θρηματίσει τον ερωτά τους. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο Εθισμός έρχεται στο Θέατρο Γης να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Μετρόπολης», μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους της σύγχρονης ελληνικής ραπ και hip-hop σκηνής. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών, συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν» φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, διάγουμε μια εντελώς παρανοϊκή εποχή όπου τα πάντα μπορεί να συμβαίνουν. Ας πούμε να οδηγεί ένας γερανός στον περιφερειακό, να παίρνεις βάρνα μια γέφυρα από τις καινούριες και τις καλωσιές, να πέφτουν σε ένα διερχόμενο όχημα, να κλείνει ο δρόμος. Ξέρω πόση ώρα έκλεισε χθες και η πόλη να οδηγεί στο χάος. Μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, τις αντοχές της οποίας διαρκώς δοκιμάζουμε. Και να ψάξεις να βρεις, ας πούμε, ποιο είναι το λογικό και ποιο είναι το παράλογο εκεί. Είναι λογικό, για παράδειγμα, και το θέτω το ερώτημα ευθέως, το αφήνω εδώ, το ακουμπώ απαλά, καινούργιες γέφυρες να μην έχουν ένδειξη ύψους, να μην έχει βάλει κανείς, γιατί αυτό από χθες δεν το έχει θίξει κανείς. Μία ταμπελίτσα που σου λέει εδώ μπορεί να περάσει φορτηγό μέχρι 3 μέτρα. Ρωτώ εγώ τώρα.

Λοιπόν, ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11 κάθε μέρα. Εδώ γενικά είναι καλό να αφήνουμε τους δημοσιογράφους να τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα και γενικά είναι καλό οι δημοσιογράφοι να τα ψάχνουν όντως όλα τα πράγματα, να έχουν προσωπική άποψη μετά από έρευνα, να βασίζονται σε ό,τι βρήκαν, σε ό,τι βλέπουν τα μάτια τους. Αυτή είναι η δουλειά της δημοσιογραφίας. Το λέω για όλους μας, γιατί λίγο τα έχουμε μπλέξει εδώ πέρα στη χώρα αυτή. Το που τελειώνει η δουλειά, το που αρχίζουν οι δημόσιες σχέσεις, το ποιον δεν πρέπει να θίξουμε, ξέρεις πώς είναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ένα τουρλουμπούκι όλο αυτό το πράγμα πια.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα φτάκια σας και είναι πάντα ζητούμενο ό,τι λέγεται να αποδεικνύεται. Γενικά αυτό είναι πια νομίζω μέγιστη αρχή για να μπορούν τα πράγματα να εξελίσσονται καλά και κυρίως για να μην παραπλανείται ο κόσμος. Και επειδή τον καιρό των social, της ηλιθιότητας και της άπλας η οποία διακρίνει την εποχή όπου ο καθένας ισχυρίζεται ό,τι θέλει όμως, χωρίς να χρειάζεται να το αποδεικνύει. Και αυτό μπορεί να είναι από το πιο απλό μέχρι το πιο βεβαρημένο. Και επειδή κάποιοι φοβούνται, ας πούμε, ακόμη και μια μήνυση να κάνουν, θα σε κατηγορήσει κάποιος ότι είσαι, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε, ότι ετοιμάζει μια πυρηνική βόμβα στο σπίτι σου, έτσι του ήρθε, κάποιος θα το πει. Αν εσύ είσαι λίγο φοβικός, λες τώρα πού να μπλέξω, εκεί τα πράγματα γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκα.

ξύπνησε το θεριό. Οι Βρυξέλλες, λέει, αλλάζουν κλιματική πολιτική καθώς οι καύσωνες στην Ευρώπη αποκαλύπτουν τα τρωτά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο ακόμα να περιμένουν. Πεθάνουν καμιά 2-3 χιλιάδες ακόμα και μετά να πάρουν μπρος.

Λοιπόν, επειδή μαθαίνω ότι μερικοί μου το λένε και εμένα, δηλαδή λένε ότι γκρινιάζω, εγώ δεν θα λέω τίποτα. Θα λέω, μάλλον θα τα λέω με χαρούμενο τόνο. Διαβάζω. Ο ΙΕ προειδοποιεί, επιστρέφει ξανά το Ελνίνιο με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν την Ευρώπη το υπόλοιπο καλοκαίρι. Ζητώ!

Λοιπόν, η επιστήμη λέει, το λέει το NGR, εξηγεί γιατί το καλοκαίρι μας αγχώνει, αντί να μας χαλαρώνει. Συνήθως λέει το φανταζόμαστε αργό, έτσι, χαλαρωτικό, ανέμελο. Με το που ανεβαίνει η ζέστη, ανεβαίνει και το στρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες λέει, δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεσή μας σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Το σώμα θα καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσαρμοστεί. Η ρουτίνα θα χαθεί και το άγχος θα αρχίσει να τρώει την ψυχούλα μας. Γι' αυτό λέει πρέπει να βρείτε τη ρουτίνα την καλοκαιρινή. Σταθερές ώρες ύπνου, απλά και τακτικά γεύματα, μικρές στιγμές ξεκούρασης και λίγη καθημερινή κίνηση για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε.

Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ακόμη για την Αμερική, όπου έχει αρχίσει να χνοφαίνεται ποιος θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-TISER3.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TISER3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

friend of a friend gives me a feeling forbidden fruit.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και η κατάσταση στα δημόσια έργα οφείλει κανονικότατα να είναι πολύ πιο προσεκτική και πιο προστατευτική. Στην περίπτωση του περιφερειακού και όσων έγιναν χθες, επειδή μου γράφετε κι εσείς και μιλάτε, νομίζω ότι είναι φως φανάρι πως υπάρχει τεράστια ευθύνη του οδηγού του γερανοφόρου που πέρασε από μια γέφυρα με υψωμένο, πώς λέγεται αυτό το μηχάνημα, χωρίς να λογαριάσει τι συμβαίνει. Όμως σε καμία γέφυρα από τις καινούργιες του περιφερειακού δεν υπάρχει σηματοδότηση, για να τα λέμε όλα, που να λέει εδώ είναι τόσα μέτρα.

Είχε ένα podcast στη Life η Τζούλια Γοράκη σήμερα με έναν ψυχοθεραπευτή που λέγεται Μάνος Χατζημανολάς για το κινητό, που λέει ότι η μεγαλύτερη εξάρτηση του καιρού μας είναι το κινητό. Στον ύπνο, στον ξύπνιο, πριν να ανοίξει τα μάτια σου, το έχει πάρει και το έχει κοιτάξει να δεις, μου ήρθε καμία ειδοποίηση, μην αυτό, μην εκείνο. Είναι, λέει, η πιο ύπουλη καθημερινή απαγωγή της προσοχής μας. Από τα βίντεο μέχρι τις ειδοποιήσεις, τις οποίες, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω κανένα δύο χρόνια τις έβγαλα, γιατί κοντεύω να τρελαθώ τρεις την ώρα, αναβαίνω. Καλά, όταν έχεις και τον ήχο, μερικοί έχουν και τον ήχο. Και λες, ησύχασε λίγο, δύο λεπτά ας πούμε. Επηρεάζει, λέει, απίστευτα πολύ την ψυχική υγεία. Φυσικά των παιδιών, της οικογένειας, της ζωής, και σε μεταμορφώνει σε ένα εξαρτημένο άνθρωπο. Τα ξέρουμε αυτά, βέβαια, όταν τα διαβάζουμε είναι ακόμα πιο σοκαριστικά.

Τι θεός που είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος όμως, νομίζω ότι από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού σινεμά, υπέροχος. Και βέβαια στο Δράκο του Κούνδουρου είναι η αποθέωση του ταλέντου του. Είναι νομίζω χωρίς τον Ηλιόπουλο ο Δράκος θα ήταν μια άλλη ταινία.

Είμαστε εδώ στον 958, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Η αίσθηση ότι ο δημόσιος λόγος μπορεί να αποκτήσει ακραία στοιχεία όσο οδηγούμαστε στις εκλογές είναι πραγματικά γενικευμένη αυτή τη στιγμή για να υπάρξουν οι απαραίτητες συσπυρώσεις. Αλλά είναι κρίμα πραγματικά σε μια εποχή που όχι μόνο δεν βοηθάει η πόλωση αλλά οδηγεί τους ανθρώπους στα άκρα να πρημοδοτείται από όλων των ειδών τα εφτράπελα και τις ακρότητες που με μεγάλη ευκολία ξεστομίζονται από παντού.

0: beautiful.
1: Είμαστε εδώ, να πω λιγάκι το Viber του σταθμού, γιατί είναι ένας ωραιότατος τρόπος επικοινωνίας και μάλιστα δωρεάν. 6930-078-291. Ό,τι βλέπετε, ακούτε, ακόμα και εικόνες και βίντεο, στέλνετε και τα έχουμε μπροστά μας και τα σχολιάζουμε και τα κουβεντιάζουμε. 6930-078-291.

Τις 11 εδώ, από τις 9.30 είναι ο Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για το μήνα Ιούλιο είναι φυσικά αυτό.

Ο Ρικάρντο Νταλτέρκο το τραγούδισε το 1968 και έγινε ο ύμνος ενός μήνα που τραγουδήθηκε στον κόσμο εκατομμύρια φορές από τότε ως το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι για αυτό το μήνα. Μιας και λέμε για αντιπροσωπευτικά τραγούδια, αχ μου στέλνετε και ωραίες εικόνες από τις θάλασσες και με ξεσηκώνετε πρωινιάτικα, ευχαριστώ Χρύσα για το βιντεάκι. Μιας και λέμε λοιπόν για καλοκαίρια, για τουρισμό, για ταξίδια, ανοίγει το πρώτο Hilton στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Fix, που θα σημάνει και την επιστροφή της αλυσίδας στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο του Αθηναϊκού Hilton που παρέμεινε εκεί για δεκαετίες πολλές, και θα φιλοξενεί σε μια περιοχή της πόλης που θα αποτελέσει το next big thing τουρίστες. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί γρήγορα και το Μουσείο Ολοκαυτώματος και θα αλλάξει έτσι και αλλιώς ολόκληρη περιοχή. Για να αλλάξει βέβαια χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται συγκοινωνίες, χρειάζεται τρόπους να φτάνει κανείς ως εκεί και άλλα δέλεαρ τα οποία θα προσκαλέσουν τον επισκέπτη σε αυτή τη μεριά της πόλης, η οποία είναι εντελώς αναξιοποίητη και τώρα έχει αρχίσει να ανεβαίνει.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει να πω ξανά το Viber του σταθμού αργά και καθαρά. 6-9-3-0-0-7-8-2-9-1. Πιο αργά δεν μπορώ.

Έχουν ξεκινήσει πολλά γαστρονομικά event και είναι ωραίο αυτό, γιατί η γαστρονομία στη Θεσσαλονίκη είναι σε αρκετά καλό επίπεδο και γίνεται όλο ένα και καλύτερη όταν επενδύονται όχι μόνο πόροι αλλά και ιδέες πολλές καινούργιες. Το ζήτημα είναι ότι περνά μια κρίση συνολικά αυτή τη στιγμή γαστρονομία στην Ελλάδα. Τα πολύ ακριβά project δεν βγαίνουν γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Οπότε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και χρήματα μπορούν να εξοδευτούν αυτή τη στιγμή στην εστίαση. Και απ' την άλλη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, είναι πολύ μεγάλα ονόματα κτλ., απασχολούνται συνήθως από εστιατόρια τα οποία είναι εξαιρετικά ακριβά και είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να απολαύσει τη μαγειρική τους. Αυτοί που είναι περίβλεπτοι θα τους χτυπήσουν αλυσίδες, θα τους χτυπήσουν πολύ γνωστά εστιατόρια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και εκεί τη δουλειά τους δεν μπορούν να την απολαύσουν σίγουρα ένας μέσος άνθρωπος με τις τιμές που κυκλοφορούν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ στον 958 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, ένα τεταρτάκι ακόμα. Ευχαριστώ για τα SMS που είναι πολλά και ωραία. Και είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν ακροατές, όπως λέτε, από την εποχή του 88 μισό. Αυτό σημαίνει 30 χρόνια πίσω, που ακούτε σταθερά τα πρωινά και εμείς εδώ σταθερά είμαστε. Αυτή η σταθερότητα μας κρατάει ακόμα και δεν μας έχει πάρει κάτι φορά.

Στο φετινό Μουντιάλ υπήρχε μια καλλιεργημένη, θα έλεγα, ψευδαίσθηση ότι θα πάνε χιλιάδες άνθρωποι τουρίστες να το παρακολουθήσουν. Δεν έγινε αυτό. Σε αντίθεση, λέει, το λέει η Deutsche Welle, ο Κώστας Αργυρός, η Deutsche Welle, με ό,τι υποσχόνταν ο Infantino, τα εκατομμύρια τουριστών για το παγκόσμιο κύπελο δεν έφτασαν ποτέ στην Αμερική. Και ευτυχώς, λέει, που ζουν μετανάστες από διάφορες χώρες και γέμισαν τα στάδια. Γιατί η τουριστική έκρηξη στις αμερικάνικες πόλεις δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Θα μου πεις, γιατί να πας στην Αμερική του Τραμπ, που δεν θέλει τον ξένο, δεν θέλει τα ίδια τα Σκότια, λέει, πιο ξένο. Τέλος πάντων, είναι μια εντελώς άλλη Αμερική. Πέρα από το ότι έπρεπε να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου, υπάρχουν, λέει, αυτή τη στιγμή ευκατάστατοι οπαδοί της Βραζιλίας, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι πλήρωσαν και 3.000 δολάρια για ένα εισιτήριο. 3.000 δολάρια για ένα εισιτήριο. Και οι περισσότεροι από αυτούς ζουν μέσα στην Αμερική, να σκεφτείτε. Οπότε για ένα τουρίστα ήταν αδύνατο να τα πληρώσει όλα αυτά. Και επειδή, λέει, προβλέπονταν έκρηξη αφήξεων, μιλούσαν για 500.000 επισκέπτες και 770 εκατομμύρια δολάρια ως έσοδα μόνο για τη Φιλαδέλφεια, τα ξενοδοχεία και οι τοπικές αρχές έχουν ήδη κατεβάσει τις προσδοκίες πολύ χαμηλά. Αν φόβησε η μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, φόβησε και παραφόβησε, λέει, χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι είπαν «Δεν πάμε κάπου αλλού που θα είμαστε ασφαλέστεροι».

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Αλέξης ο Μπένος, πότε θα σταματήσουμε να θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι ο μόνος και ανδιαφυσβήτητος στόχος. Το Φίξ, λέει, θα μπορούσε να γίνει ένα ωραιότατο βιομηχανικό μουσείο και πολιτιστικό κέντρο. Ένα κομμάτι του θα γίνει. Θα γίνει η έδρα της ΚΟΘ και του ΜΟΜΟΣ. Θα μπορούσε να γίνει όλο, ναι. Όχι μόνο το Φίξ. Θα μπορούσε να γίνει το Αλατίνι, θα μπορούσε να γίνει το Ντεπό. Έχουμε αριστουργήματα βιομηχανικής κληρονομιάς που ρημάζουν στη Θεσσαλονίκη. Ούτε η βούληση υπάρχει από το κράτος, για να από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και η τάση της αγοράς είναι βέβαια η μονοκαλλιέργεια που λέγεται τουρισμός. Όχι ότι δεν χρειάζεται τουρισμός. Βοηθάει πάρα πολύ στο μια πόλη να έχει έσοδα, να είναι κοσμοπολίτικη, να ερχόμαστε σε επαφή με ξένους και τα λοιπά. Θα ήταν ηλίθιο. Η Νέα Υόρκη δεν θα ήταν αυτό που είναι, ούτε το Παρίσι, ούτε το Λονδίνο, ούτε καμία πόλη στον κόσμο χωρίς τον τουρισμό. Όμως αν ο τουρισμός είναι η μόνη σου στόχευση, εκεί έχεις ρίξει όλα τα παραγάδια, την έχεις πατήσει. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά πεθαίνουν. Η παραγωγή, η καλλιέργεια, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
1: Well, I can't wait till y'all hear Elvis and his band. It's really great.

Στην Αμερική ξεπροβάλλει και ανατέλει και πάει προς τα πάνω το αστέρι της Αλεσάνδρα Οκάζιο Κόρτες ως φαβορί, λέει, των δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα να δω μια γυναίκα δημοκρατική πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολλά πράγματα γράφονται και λέγονται αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα. Μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Ακόμα καλύτερα θα ήταν τον Μαμπντάνι, αλλά δεν είναι η στιγμή του, ίσως αργότερα. Αυτά, τελειώσαμε για αυτή τη βδομάδα. Από τις 9.30 μέχρι τις 11 κάθε πρωί στον 9.58 ήταν στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τούλας. Ο Τάς Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.30.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολή και η Ζουμπουλία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού και το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μούσχουρη. Το 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που με έργα όπως η Δίκη και η Μεταμόρφωση όρισε την έννοια του υπαρξιακού παραλόγου. Το 1906 έρχεται στη ζωή ο Τζορτζ Σάντερς, Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Όλα για την Εύα». Το 1952 ανατέλει το αστέρι της Λόρα Μπράνιγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, αστέρι της pop που μεσουράνησε τη δεκαετία του 80. Έκανε μεγάλη επιτυχία το 1982 με το τραγούδι «Gloria», με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard περισσότερο από 22 εβδομάδες. Πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών στον ύπνο της από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Τα 64 έτη κλείνει σήμερα ο Tom Cruise, ο ηθοποιός που ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχει νούμερο 1 επιτυχίες στο box office σε 4 δεκαετίες. Υποδίθηκε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη» το 1983 και έκτοτε το όνομά του συνδέεται με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood. Το 1969 πέθανε από πνιγμό ο Brian Jones, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Rolling Stones, υπήρξε βιρτουόζος στην κιθάρα και τη φυσαρμόνικα και ήταν ικανός να παίξει ακόμα 29 μουσικά όργανα. Ο θάνατός του στην πισίνα του σπιτιού του θεωρείται ακόμη και σήμερα ύποπτος. 2 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι ο Jim Morrison, εμβληματικός τραγουδιστής των Doors, σε ηλικία 27 ετών. Ο θάνατός του στο Παρίσι τον εντάσσει στο θρυλικό Club 27 μαζί με την Amy Winehouse, την Janis Joplin, τον Jimi Hendrix και τον Brian Jones. Το 1976 κάνει πρεμιέρα το Violin Concerto Ode to Freedom του Alan Hovhaness με σολίστα του Yehudi Menuhin. Το 1985 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης «Επιστροφή στο μέλλον» που έφερε στα ταμεία 380 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και σε λίγο θα καλημερίσουμε τη σημερινή καλεσμένη της εκπομπής, την Ελισάβετ Χρονοπούλου, να μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο της που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Το διάβασα και ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσουμε γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή.

Όταν ξαναρθεί ο χειμώνας θα πέσουν τα φύλλα στη γλάστρα από ό,τι φυτέψαμε. Θα έρθω για να ρίξουν τους σπόρους, να θύσουν λουλούδια, να λένε πως αντέξαμε. Αυτές οι βροχές δυναμώνουν, αυτές οι εποχές μας διαλέξανε. Μα πες μου μονάχα πως θα ρίχνεις φως, να θυμάμαι για πόσα παλέψαμε. Πόσο αντέξαν οι πλάτες μας.

0: Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει τίτλο, είναι ένα μυθιστόρημα που ο τίτλος του είναι «Επισκοπό πλουτισμού». Η συγγραφέας είναι Ελισάβετ Χρονοπούλου, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Πόλης. Το επίμετρο είναι γραμμένο από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Να πω και μερικά ακόμα στοιχεία για το βιβλίο. Να πω ότι το εξώφυλλο, στο εξώφυλλο Ελισάβετ Χρονοπούλου, σκίτσα Γιάννης Κοκιασμένος, και βλέπεις στο εξώφυλλο κάτι που δεν μπορείς από την αρχή να καταλάβεις. Διαβάζοντας το βιβλίο το καταλαβαίνεις. Στην αρχή νομίζεις πως είναι οι γραμμές που κάποιος μπορεί να γράψει και να είναι σαν γράμματα ή να μην είναι σαν γράμματα, να είναι σαν σημάδια. Ελισάβετ Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, σπούδασε κινηματογράφο στην Ελλάδα, στη σχολή Σταυράκου φυσικά και στη Φλωρεντία, στο Lorenzo de Medici Institute. Από το 1985 εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέζ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει τηλετενίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και τις κινηματογραφικές ταινίες «Μικρή Άρκτος» 2015, «Ο Ανίβας Πρωτομπυλών» 2011, «Ένα τραγούδι δεν φτάνει» 2003, «Χθες το απόγευμα» 1998, «Να που γίνεται» 1995. Το 2013 εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πόλης η συλλογή διηγημάτων της «Φοράει κουστούμι» και το 2017 η συλλογή διηγημάτων της «Ο έτερος εχθρός». Έχουμε μιλήσει για τη συλλογή αυτή στο ραδιόφωνο και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτή η συλλογή τιμήθηκε με το βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών και με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο διηγήματος Νουβέλλας και κυκλοφόρησε το 2022 και στα γαλλικά. Το 2024 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο της Γιώργος Αρβανίτης «Μια ζωή στο φως», μια βιογραφία του διεθνώς διακεκριμένου διευθυντή φωτογραφίας, και για αυτό το βιβλίο έχουμε μιλήσει στην εκπομπή και ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για το «Επισκοπό πλουτισμού». Ένα βιβλίο το οποίο ξεκινά έτσι. «Τελικά πέθανε ατιμόρυτος». Ξύπνησα με αυτή τη φράση να κουδουνίζει στο μυαλό μου, κάποιος την έλεγε μέσα στον ύπνο μου. Ποιος ήταν αυτός? Εγώ δεν ήμουν. Κι όμως δεν υπάρχει άλλο ζωντανό στον κόσμο που να ξέρει αυτή την ιστορία για να έχει το δικαίωμα να βγάζει συμπεράσματα. Εγώ μόνο την ξέρω, και μάλιστα από πρώτο χέρι, από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της. Μόνο σε μένα την εξομολογήθηκε, και αν το έκανε μετά το θάνατό του, αυτό δίνει μεγαλύτερο κύρος στην εξομολόγηση, νομίζω. Ακούω ατιμόρυτος. Και αυτό το «τελικά» σας φύκα, μου βούιζε τώρα δα τα αυτιά αυτό το «τελικά» όπως έπλυνα τα δόντια μου. Τι τελείωσε και ποιος θα το τελειώσει. Και εγώ λοιπόν θα πω αρχικά. Δεν πέθανε τελικά, αρχικά πέθανε. Ο θάνατός του ήταν μόνο η αρχή. Και όσο για το τέλος, αυτό δεν θα το βάλει μια άγνωστη φωνή μες στον ύπνο μου. Αυτό μόνο εγώ μπορώ να το βάλω, κάνοντας αυτό που ο ίδιος μου ζήτησε. Να πω την ιστορία του. Στους ζωντανούς. Να βρω το τέλος της και να την πω. Έτσι το θέλησε. Να μην μου το αποκαλύψει το τέλος. Να με αφήσει να το βρω μόνος μου. Δεν ήταν εύκολο. Τρεις μέρες παραδέρνω. Έτσι ξεκινάει αυτό το μυθιστόρημα. Εγώ θα καλωσορίσω στην εκπομπή την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω μαζί της. Χαίρομαι κάθε φορά που διαβάζω κάτι δικό της. Και ας πούμε λοιπόν καλημέρα στην Αθήνα όπου τη βρίσκουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αναστασία. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Κι εγώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βιβλίο, δηλαδή όποτε βλέπω ή ταινία δική σου ή βιβλίο δικό σου, θέλω μετά κάθε φορά να μιλάμε. Γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τώρα στους ακροατές και τις ακροατές που μας ακούνε ποιοι είναι οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου. Ο αφηγητής. Διάβασα πώς ξεκινάει το βιβλίο,
1: ναι,
0: και ποιού την ιστορία.
1: Τώρα.
0: Δεν είπα τίποτα ακόμα. Και ποιού την ιστορία θα πει. Το τώρα είναι το τώρα που ζούμε εμείς. Το τότε. Κοίταξε. Της παλιάς ιστορίας πού είναι, ποια εποχή είναι.
1: Κοίταξε, καταρχάς επειδή πιστεύω πως το μυστόρημα είναι αστυνομικό και αστυνομικό, δεν θέλω να κάνω spoiler.
0: Δεν θα αποκαλύψουμε.
1: Γιατί δεν
0: αυτά.
1: Θέλω να αποκαλύψω okay. πολλά, γιατί θέλω να διαφυλάξω την απόλαυση της ανάγνωσης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Θα πω το εξής, ναι. Ουσιαστικά εκτελήσεται η πλοκή σε δύο χρονικές περιόδους. Η μία είναι το 2023, όταν ο βασικός αφηγητής, ο κύριος αφηγητής, αυτός που μιλάει και στο απόσπασμα που διάβασες εσύ, είναι ένα 45χρονος μοναχικός άντρας. Δεν έχει προσωπική ζωή. Ο ίδιος, όπως μας λέει, ο ίδιος είναι επαγγελματίας κληρονόμος, είναι ευκατάστατος, δηλαδή δεν έχει ούτε επαγγελματική ζωή. Γενικά δεν έχει ζωή. Έχει μια άδεια ζωή. Και ξαφνικά παραμονή 15 Αύγουστου σε μια άδεια Αθήνα, πάει βόλτα το σκύλο του και σκάει σαν βόμβα ξαφνικά επάνω του το πρώτο ίχνος αυτής της ιστορίας, η οποία τον παγιδεύει και του απαιτεί με έναν τρόπο να αποκαλυφθεί η ίδια ιστορία. Και όπως λέει και ο ίδιος, κλείνεται μέσα σε ένα σπίτι και 3 μέρες παραβέρνει, όπου για να αποκαλύψει αυτή την, να ανακαλύψει αυτή την ιστορία, η οποία διαδραματίστηκε από το 1942 έως το 1951 και στην ουσία συμπυκνώνει μια από τις πιο σκοτεινές και τραυματικές όψεις της ιστορίας μας, του 20ου αιώνα και της εθνικής μας περιπέτειας και του δικού του παρελθόντος, το οποίο αγνοεί. Οπότε ακολουθεί σε 3 μέρες αυτό το μύτο για να βγει από αυτό το λαβύρινθο και την 4η μέρα αρχίζει να γράφει, να μας αφηγείται την ιστορία όπως την ανακάλυψε βήμα-βήμα και ταυτόχρονα μας αφηγείται και τη δική του δημιουργή υπαρξιακή αναμέτρηση με το παρελθόν του που αγνοούσε. Ουσιαστικά δηλαδή ανακαλύπτει ποιος είναι. Και μαζί του θέλω να πιστεύω πως ανακαλύπτουμε και εμείς στοιχεία για το ποιοι είμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό ήταν και η πρόθεση.
0: Ναι. Δεν θα αποκαλύψω την πλοκή. Θα διαβάσω αυτό που κάποιος που θα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο θα το διαβάσει, ναι, στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Ένα τηλεφώνημα από ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένας άγνωστος νεκρός, μια διαθήκη, μια απροσδόκητη κληρονομιά και ένα γράμμα που αποκαλύπτει μια παλιά ιστορία, μια μικρή ιστορία από αυτές που η μεγάλη ιστορία δεν κατέγραψε, ένα έγκλημα που έμεινε ατιμόρυτο και βέβαια όπως ακριβώς έλεγες λίγο πριν, σε μια περίοδο η οποία θέλουμε και εμείς, το σκεφτόμαστε εμείς, έχει καθορίσει πολλές εξελίξεις στα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω πώς και πού ξεκίνησε αυτό το βιβλίο.
1: Κοίταξε, ένα θέμα που με απασχολούσε πάρα πολύ όταν τελείωνα τον έτερο εχθρό αυτή τη συλλογή διηγημάτων.
0: Τόσο αγαπημένη συλλογή διηγημάτων. Ξέρεις πόσο πολύ το αγαπάω αυτό το βιβλίο και το διαβάζω ξανά και ξανά.
1: Λοιπόν, με απασχολούσε. Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Θα ήθελα να το πω, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα.
0: Να πεις.
1: Μέσα από μια ταινία που αγαπώ πάρα πολύ. Θα το πω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς το θέμα του βιβλίου. Είναι μια ταινία που λέγεται «L'enfant sauvage». Είναι του Φρανσουά Τριφό του 1969. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ένα γρήμι στην πόλη». Και είναι μια ιστορία αληθινή, όταν το 1798 βρήκανε σε ένα δάσος της Γαλλίας ένα παιδί 12 χρονών, το οποίο είχε μεγαλώσει με τους λύκους, ήταν απολύτως λύκος, ήταν στα 4, δεν είχε σηκωθεί στα 2 του πόδια, δεν μιλούσε, έβγαζε λυκύθιες, κραυγές κτλ. Τέλος πάντων, αυτό το παιδί που τότε θέλανε να το πάνε σε ένα τσίρκο, ξέρω κι εγώ, το πήρε ένας καθηγητής για να κάνει πείραμα αν αυτό το αγρίνι που ήταν ζώο μπορούσε να γίνει άνθρωπος. Έκανε μια πολύ μεγάλη δουλειά μαζί του, κατάφερε πάρα πολύ δύσκολα σιγά σιγά να το αγρίνι κατάφερε να σταθεί στα 2 του πόδια, να δεχτεί ρούχα, να ντυθεί, να γίνει ένα κανονικό αγόρι. Δεν μίλησε ποτέ, είναι η αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να του μαθαίνει να διαβάζει. Και χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της επιβράβευσης και της τιμωρίας. Mm-hmm. Και όταν έκανε κάτι σωστά, το επιβράβευε με ένα μπολ γάλα, γιατί λάτρευε το γάλα. Και όταν, όχι όταν έκανε λάθος, όταν διστροπούσε και αρνιόταν να κάνει μάθημα και έκανε, τα άσπαγε όλα, ό,τι έκανε, τον έβαζε για 5 λεπτά σε μια σκοτεινή αποθήκη. Όταν λοιπόν πρόδευσε πάρα πολύ το Αγρίνι, σκέφτηκε ότι θα κάνω τώρα το τελικό τεστ να δω αν πράγματι μπορεί να γίνει ανθρώπινο πλάσμα. Και ποιο είναι το μοναδικό τεστ που μπορεί να τσεκάρει αν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι? Το αν θα εξεγερθούμε στο άδικο.
0: Στην αδικία.
1: Και είπε θα τον τιμωρήσω άδικα. Και του βάζει την άσκηση, το αγριμάκι την κάνει τέλεια και απλώνει τα χεράκια του να πάρει το γάλα και τον κοιτάζει με εμπιστοσύνη στα μάτια και αυτός το αρπάζει και το σέρνει στην αποθήκη. Και τότε γίνεται πραγματικά για πρώτη φορά το αρήμι που επιτίθεται, εξεγείρεται, βγαίνει μια απίστευτη ορμή από μέσα του και δεν δέχεται με κανένα τρόπο να τιμωρηθεί άδικα. Και τότε το αγκαλιάζει ο καθηγητής και του λέει, μικρέ μου Βικτόρ, συγχώρεσέ με, τώρα ξέρω ότι είσαι άνθρωπος.
0: Ότι είσαι άνθρωπος.
1: Το θέμα του βιβλίου λοιπόν είναι αυτό. Το αν αυτό το αίσθημα δικαίου που είναι γενναίο στην ανθρώπινη φύση, λέει ο Τρυφό, και εγώ συμφωνώ μαζί του, αν αυτό το κρατάμε μέσα μας ενεργό, ή αν αποκοιμιέται και αν αδρανοποιείται και αν κλείνει αυτή η βαλβίδα από την οποία ξεχυλίζει η εξέγερσή μας απέναντι στο άδικο. Και αυτό είναι το θέμα του βιβλίου, δηλαδή μια ιστορία συλλογική μας ατιμωρησίας του δοσυλλογικού εγκλήματος. Δεν είναι ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για αυτή την εποχή, στην ουσία ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Για το τι κάνει ο άνθρωπος που έχει παραμείνει άνθρωπος όταν είναι αντιμέτωπος με μια αδικία. Πώς το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και αυτή η περίοδος της ιστορίας μας μου έδωσε πολύ μεγάλο υλικό. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε λοιπόν όταν τελειώνοντας τον εχθρό, τον έτερο εχθρό, αυτή τη συλλογή διηγημάτων, πήγα σε πολλά αρχεία, επισκέφτηκα πολλά αρχεία για να επιβεβαιώσω πληροφορίες που να βρω πληροφορίες που χρειαζόμουν και για την μπλοκή μου, να την θωρακίσω, να την τεκμηριώσω. Και πήγα και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, γιατί έγραφα μια ιστορία με ένα μαυραγωρίτη και ήθελα να βρω μια πολύ μικρή πληροφορία. Πόσο
0: για να είσαι σίγουρη.
1: Σπίτια και ναι. Τετραλαλάτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκα μέσα στα πρακτικά των δικών των δοσυλλόγων που έγιναν από το 45, αρχίσαν ως το 49 και άρχισα να διαβάζω τα πρακτικά των δικών. Και εκεί πέρα, Αναστασία, ανακάλυψα ένα πλούτο απίστευτο και πάρα πολύ οδυνηρό. Διότι αυτά τα πρακτικά περιγράφουν την ιστορία των χρόνων εκείνων και από την κατοχή ως την ημέρα που γίνονται αυτές οι δίκες, με τέτοιο τρόπο, μια ιστορία που δεν διδάχθηκε ποτέ κανείς, η οποία αποσιωπήθηκε για πάρα πολλούς λόγους,
0: έτσι είναι,
1: ευλόγους και μη, αλλά εκεί μέσα ταξιδεύεις στην εποχή, ζεις εκεί, είσαι μέσα στο πρωτοδικείο, με όλες σου τις αισθήσεις, γιατί είναι ο γραμματέας ο οποίος ουσιαστικά σου δίνει και τις πληροφορίες των ανθρώπων, δηλαδή επάγγελμα, ηλικία, κατοικία, διάθεση.
0: Τους φέρνει κοντά μπροστά σου, ολοζώντανο στη ζωή.
1: Και μετά τους δίνει το λόγο και σου περιγράφει τι είπανε. Mm. Και ακόμα και από τη γλώσσα, να σου πω και κάτι, ακόμα και αυτός ο διχασμός, μέσα στο διχασμό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό, ο διχασμός της γλώσσας μας, δηλαδή μια ακραία καθαρεύουσα, που μιλάει ο γραμματέας και ξεκινάει, ας πούμε, να πει πώς τον κάλεσε το μάρτυρα. Και ξαφνικά με παπαδιαμαντικό τρόπο ξεπηδάνε διάλογοι της πιο λαϊκής,
0: των απλών ανθρώπων,
1: καθομιλουμένης, δημοτικής. Είναι ένας πλούτος.
0: Που μιλάνε για τα βιώματά τους. Που μιλάνε για αυτά που έζησαν.
1: Και τι προσπαθούν να πούν? Προσπαθούν να πούν, μου σκοτώσατε το παιδί. Είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε το παιδί μου Και ένας πατέρας, μία μάνα που στέκεται σε ένα δικαστήριο και προσπαθεί να τιμωρήσει τον κατηγορούμενο και δεν βρίσκει τρόπο.
0: Ναι. Αδικία.
1: Οπότε από εκεί εμπνεύστηκα, κατάλαβε. Είπα, θα πω μια από αυτές τις ιστορίες. Δεν είπα μία από αυτές. Η ιστορία είναι τελείως επινοημένη.
0: Είναι μυθοπλασία. Όμως είναι μυθοπλασία που έχει αναφορές σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία.
1: Ναι. Μα, ναι. Ναι,
0: δηλαδή, κοίτατε, όπου αναφέρεται, ας πούμε, στη δράση της ειδικής ασφάλειας, που ήταν ένα σώμα πάρα πολύ σκληρό, και έκανε εγκλήματα.
1: Και που κάνει δέρι γι' αυτά, ναι.
0: Έτσι, και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτά. Ναι. Αυτά είναι απολύτως πραγματικά.
1: Κοίταξε, έκανα μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, χρόνια, και ξανά και ξανά και ξανά, μες τα χρόνια, γιατί αυτό το βιβλίο το γράφω από το 19 το ξεκίνησα. Το 19 έκανα την πρώτη φορά την έρευνα, μετά ξανά, ως και πέρσι, το χειμώνα, η τελευταία. Γιατί την πρώτη φορά την έρευνα, μετά ξανά, ως και πέρσι, το χειμώνα, η τελευταία. Γιατί, γιατί δεν πιστεύω ότι η λογοτεχνία...

0: αγγίσω. Δηλαδή να είμαι εγώ έντιμη, ας πούμε, να μην περάσω γραμμές που δεν... Οπότε ουσιαστικά έπλασα μια ιστορία, αλλά ό,τι συμβαίνει, έπλασα μια ιστορία με στοιχεία που όμως πράγματι τεκμηριωμένα συνέβησαν. Απλώς τα έμπλεξα μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή δεν πήρα μια ιστορία από αυτές που διάβασα, έφτιαξα μια δική μου.
1: Φαντάζομαι ότι το ίδιο έκανες και στο παραδείγματος χάρη για να πάω σε μια ταινία σου, στο ένα τραγούδι δεν φτάνει.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Ό,τι θα αναφέρονταν και θα είχε σχέση με πραγματική ιστορία με κεφαλαίο Ιώτα, έπρεπε να μην είναι ξεκάρφωτο, έπρεπε να
0: ακριβώς.
1: Μην είναι επινοημένο.
0: Και τότε, σημαίνω κιόλας ότι ακριβώς επειδή είχα κάνει έρευνα πολύ βαθιά και τότε και είχα μιλήσει με τις κοπέλες που ήταν έγκλειστες, τότε νέες κοπέλες στη...
1: Μιλάμε για τα χρόνια της Χούντας, μπράβο, για όσους δεν έχουν την ταινία.
0: Όταν, και έκανα ακριβώς αυτά που μου είπα, δηλαδή... Ήταν όλα τεκμηριωμένα από το πώς ήταν τα κελιά, μέχρι τι φορούσανε, μέχρι τι λέγανε. Mm-hmm. Κατηγορήθηκα μετά ότι δεν ήταν... Γιατί η αντίληψη που υπήρχε για το πώς ζούσανε μέσα στον κορυδαλό αυτές τις κοπέλες ήταν τελείως πλαστή. Η αληθινή σόκαρε. Και μου λέγανε, λες τρέλες, τι είναι αυτά. Υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε αποκλείεται, ας πούμε.
1: Όμως,
0: αλλά ήταν τεκμηριωμένα.
1: Ήταν έτσι. Τώρα, εδώ σε αυτό το μυθιστόρημα, ζήτησες από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη να γράψει το επίμετρο. Γιατί?
0: Κοίτα, ναι. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που έχουν, που έχουν εξοδέψει χρόνια από τη ζωή τους και έχουν ματώσει για να έχω εγώ ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου και τόσο εύκολο τρόπο να κάνω την έρευνά μου. Δηλαδή όταν έκανα τον Έτερο Εχθρό και βρήκα όλη αυτή την ιστοριογραφία και μετά νιώθω ευγνωμοσύνη σε αυτό. Δηλαδή λέω κοίταξε να δεις πόσο εύκολο μου το κάνει. Οπότε επειδή ξέρω, καλά, επειδή ακριβώς ούτως ή άλλως στο Χαραλαμπίδη χρωστάω ευγνωμοσύνη του, το έχω πει, διότι τα βιβλία του, όταν έγραφε τον Εχθρό ακόμα, μιλάω τώρα για το 16-17,
1: ναι, ναι.
0: Με βοήθησε πάρα πολύ, τα βιβλία του με βοήθησαν. Λοιπόν, όταν στον Έτερο Εχθρό είχα βάλει βιβλιογραφία ακριβώς για να να δώσω πίσω και εγώ με τη σειρά μου τους αναγνώστες αυτό το δώρο. Δηλαδή, ότι αν θέλετε, πάρτε το εύκολα. Αν θέλετε να το
1: πάρετε. Διαβάστε κάτι παραπάνω εκεί, είναι
0: ναι,
1: εκεί.
0: Γιατί νομίζω πως είναι μια ανταλλαγή κάπως ιερή και τρυφερή αυτή. Δηλαδή,
1: και ουσιαστική.
0: Και ουσιαστική το ότι ο άλλος, ας πούμε, νιώθω όταν διαβάζω ένα βιβλίο που μου δίνει πληροφορίες τόσο εύκολα και απλά, θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Τώρα, σε αυτό το βιβλίο, επειδή δεν ήθελα να βάλω βιβλιογραφία πάλι, αλλά κατάλαβα ότι ξέρω ότι είναι μια ιστορία που δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν λεπτομέρειες, δηλαδή μπορεί να δυσκολέψουν, ειδικά τους νέους αναγνώστες που δεν έχουν ακούσει καν για εκείνη την περίοδο.
1: Και όταν λέμε νέους, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, Ελισάβετ. Όταν λέμε νέους, εδώ ο ήρωάς σου, ο αφηγητής σου, ένας από τους δύο βασικούς ήρωες της ιστορίας, είναι γεννημένος το 77 και ο ίδιος μόνος του λέει ότι δεν ξέρει πολλά από ιστορία. Το λέει ακόμα πιο συγκεκριμένα. Λέει ότι είμαι ιστορικά αστοιχείωτος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα 50 χρονών και πραγματικά είναι ιστορικά αστοιχείωτοι, γιατί τα κομμάτια αυτά στα οποία αναφέρεται η πλοκή του μυθιστορήματος του βιβλίου σου δεν τα ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμένα πάντα με εντυπωσιάζει, αλλά αλήθεια είναι, δεν τα ξέρουν.
0: Είναι αλήθεια. Και γι' αυτό ζήτησα από το Μενέλαο, επειδή ήθελα να δώσω σε όσους, γι' αυτό είναι και επίμετρο, είναι στο τέλος, όποιος θέλει να βρει μια πληροφορία για να, γιατί θέλει να το ψάξει περισσότερο ή γιατί δεν κατάλαβε κάτι, ήθελα να του το κάνω εύκολο. Να μην αρχίζει να γκουγκλάρει για να χάνεται στο
1: Να
0: το κάνω εύκολο.
1: Όποιος δεν έχει ιδέα, παραδείγματος χάρη, τι ήταν η δική
0: ασφάλεια,
1: πώς διορίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτό το κρυστάλ, το περιβόητο, ας πούμε.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Ναι, τι είναι όλα αυτά. Το έχει έτοιμο.
1: Τι έγινε με το εμφυλιακό, με το εμφυλιακό κράτος. Τιμωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τιμωρήθηκαν. Πώς έζησαν.
0: Εγώ το έκανα για να διευκολύνω τον αναγνώστη όποιον το χρειάζεται. Και βέβαια, εγώ δεν μπορώ...

0: μπορούσα μόνη μου να βάλω, θα μπορούσα ας πούμε να βάλω σημειώσεις στις οποίες να εξηγώ. Αλλά δεν έχω την πιστοποίηση να το κάνω. Εγώ δεν είμαι ιστορικός. Οπότε δεν ήθελα να το κάνω εγώ, γιατί δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια. Δηλαδή δεν έχω τη δικαιοδοσία. Οπότε το ζήτησα από το Μενέλο και είμαι και υπερβολικά ευγνώμων, γιατί καταρχάς είναι ο ειδικός για τους δοσιλόγους.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι ένα συγκλονιστικό βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις έως τώρα. Έχει διαβαστεί πάρα πολύ. Το θέλαμε αυτό το βιβλίο, το περιμέναμε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, που έκανε τόσες πολλές, δηλαδή που ο κόσμος διψούσε τελικά για τη γνώση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και οπότε μου έγραψε ένα καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου κείμενο, στο οποίο τόσο... Ο Χαραλαμπίδης για μένα έχει και αυτό, έχει γράφει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Δηλαδή γράφει απλά, γράφει με το συνέστημα του κιόλας, αλλά γράφει πάρα πολύ απλά και κατανοητά και αυτό που είναι να σου πει. Οπότε νομίζω ότι... Εντάξει, για όποιον το... Κι εγώ προβληματίστηκα, λέω τώρα σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας, κι όμως νομίζω πως για μένα αξία έχει το πρακτικό κομμάτι. Αν θέλει κάποιος να δει... Θα σου πω και το παράδειγμα, ο γιος μου που διαβάζει τώρα το βιβλίο, ήρθε προχτές και με άρχισε να με ρωτάει. Αυτό τι ήταν, το άλλο τι ήταν, εκείνο το αυτό γιατί. Και του λέω, ρε παιδάκι μου, διάβασε το επίμετρο.
1: Και θα τα βρεις όλα εκεί πέρα. Και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πρέπει να πω ότι ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης στο επίμετρο του, με όλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία που δίνει για την αντίσταση, για το ΕΑΜ, για την περίοδο όλη εκείνη, πραγματικά μπλέκει και πρόσωπα της μυθοπλασίας, αλλά αυτό δεν θα το προδώσω, δεν θα πω τίποτε παραπάνω. Θα ρωτήσω όμως τώρα, γιατί και από πού ο τίτλος «Επισκοπό πλουτισμού»?
0: Λοιπόν, ναι, να σου πω. Κοίταξε να δεις, όταν άρχισαν οι δίκες, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, τέλος πάντων μπήκε η διαδικασία, όπως όλη την Ευρώπη, υπήρχε μια κοινωνική απέτηση να τιμωρηθούν οι συνεργάτες, όσοι συνεργάστηκαν με τον εχθρό. Mm-hmm. Στην Ελλάδα αυτό που συνέβη είναι ότι πράγματι η πρώτη συντακτική πράξη που αποτέλεσε το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα καταδικάζονταν, θα δικάζονταν οι συνεργάτες, ήταν μια συντακτική πράξη που όντως έλεγε ουσιαστικά ότι όποιος συνεργάστηκε με οποιοδήποτε τρόπο με τον εχθρό και ζημίωσε το συμμαχικό αγώνα ή Έλληνες πολίτες ή πολίτες συμμαχικού κράτους θα είναι ένοχος, ας πούμε, όποιος ωφελήθηκε. Αυτό περιλάμβανε όλο το φάσμα της συνεργασίας, από τις κυβερνήσεις μέχρι και τον οικονομικό δοσίλογο, ας πούμε τον Μαυραγωρίτη, μέχρι τον οποιονδήποτε συνεργάστηκε και αποκόμισε ωφέλη ή δεν αποκόμισε, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή και αυτό κρίθηκε ως εθνική αναξιότητα, δηλαδή θα καταδικάζονταν για εθνική αναξιότητα. Όμως πάρα πολύ γρήγορα, λίγους μήνες μετά, έχει αρχίσει ο εμφύλιος. Η κοινωνία έχει ήδη αλλάξει και πάρα πολλοί πλουτίσαντες επικατοχής κατήχαν πλέον αξιώματα, όπως γνωρίζουμε, και ήταν οικονομικοί παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε έπρεπε να προστατευτούν όλοι αυτοί από τις δίκες, διότι τους είχαν κάνει με μηνύσεις, αλλά πώς θα καταδικάσεις τώρα μέσα στον εμφύλιο αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόσουν, που είχαν πια γινόντουσαν ένα καθεστώς.
1: Και που ήταν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού πολύ συχνά επίσης.
0: Οπότε τι κάνανε για να τους προστατεύσουν? Βγήκε μια τροποποίηση της πρώτης συντακτικής πράξης, η οποία ουσιαστικά, για να το πω πολύ απλά, όριζε ότι για να καταδικαστεί κάποιος, ένας κατηγορούμενος, δεν ήταν απαραίτητο να έχει συνεργαστεί. Η συνεργασία από μόνη της δεν σήμαινε κάτι, γιατί πλέον αν είχε συνεργαστεί για να καταδώσει κομμουνιστές,
1: ήτανε πατριώτης.
0: Ήσουν πατριώτης. Οπότε δεν ήταν, πώς το λένε, δεν ποινικοποιητό, ας πούμε, η συνεργασία με αυτόν τον τρόπο. Τι έπρεπε? Μόνο να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι το έκανε, συνεργάστηκες επί σκοπό πλουτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και τι γινότανε τώρα? Έχεις μια σειρά από δίκες που έχω διαβάσει, οι οποίες είναι σπαραχτικές, διότι πάνε όλοι αυτοί οι συγγενείς, γονείς και τα λοιπά, σύζυγοι και αυτό, και σου λέει, ενώ ουσιαστικά λέει «Νάτος, αυτός εκεί που τον βλέπω στο Εδόλιο, κατέδωσε το παιδί μου στους Γερμανούς και το πήγαν στο Χαϊδάρι και το σκότωσαν». Και δεν, αυτό δεν αρκεί, δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά πρέπει να κάτι να αναλύσει και να βρει αποδεικτικά στοιχεία για το ότι αυτός το έκανε για να πάρει χρήματα και όχι απλώς το έκανε για να πάρει χρήματα, ότι πληρώθηκε, ξέρω εγώ, από τους γονείς. Γιατί αυτό κάνανε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε. Καταδίδανε κάποιον και μετά πηγαίνανε στους συγγενείς του και, τους λέγανε «Δώσε μου τόσες λίρες, 80, ξέρω εγώ, 50, για να στον γιατί εγώ έχω το Γερμανό, έχω σύνδεσμο και θα στον απελευθερώσω το παιδί». Έπρεπε να το αποδείξεις αυτό, αλλά δεν αρκούσε καν να αποδείξεις ότι πήρε 80 λίρες, του τις έδωσα. Έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν ήταν πλούσιος πριν.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Οπότε, δηλαδή έπρεπε να αποδείξεις ότι αυτός έφερα μάρτυρες, έμενε σε ένα σπίτι που είμαι ενίκιο, ενώ το 44 είχε βίλα. Και έπρεπε αυτό να αποδειχθεί. Οπότε τώρα μην τα
1: πω. Ναι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσοι και πόσοι πολλοί αθωώθηκαν τότε και ποιοι.
0: Και αυτό είναι και η εικόνα που καρφώθηκε στο μυαλό μου όταν διάβαζα αυτές τις δίκες τότε και γέννησε το βιβλίο, ουσιαστικά η γενεσιουργός εικόνα του βιβλίου, είναι, κάπως μου καρφώθηκε στο μυαλό, είναι ότι πλέον το 50, το 51, ένας πατέρας, μία μητέρα, περπατάει στην Πανεπιστημίου και βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο το δολοφόνο του παιδιού του, που πέθανε 16 ετών, επειδή ήταν πονήτης, επειδή ήθελε να απελευθερώσει την πατρίδα του, παιδάκι, τον βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο, πλουμιστό και κολαριστό, με το κουστούμάκι του, να πηγαίνει στη βιοτεχνία του και να χαμογελάει και να χαιρετάει τους πορευτικούς. Και τι κάνεις με αυτό που μέσα σου εκείνη τη στιγμή ουρλιάζει. Έτσι. Γιατί αυτό τον ήρωα, τέλος πάντων, που έχω φτιάξει, το χαρακτήρα...
1: Το Δημοσθένη Γρηγορίου Σαρίκα.
0: Το Δημοσθένη Σαρίκα, του οποίου την ιστορία, τέλος πάντων, αφηγούμαστε. Αυτός ο άνθρωπος, στα 13 του χρόνια, συγκλονίστηκε από ένα τέτοιο βίωμα και δεν μπόρεσε να μεγαλώσει ποτέ. Έζησε 92 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς ποτέ να μεγαλώσει. Γιατί δεν βρήκε απάντηση ούτε από το Θεό, ούτε από την κοινωνία των ανθρώπων. Και όπως λέει ο ίδιος, βρέθηκε στην κορφή ενός, στην ψηλότερη κορφή του κόσμου, φώναζε στο Θεό «Ξύπνα, τώρα ξύπνα, να μου δώσεις μια εξήγηση». Και κατάλαβε πως είναι ολομόναχος στον κόσμο. Οπότε είναι, γιατί και η κοινωνία των ανθρώπων δεν του έδωσε καμία εξήγηση, το δικαστήριο δεν του έδωσε καμία απάντηση, κανείς δεν του έδωσε ποτέ καμία απάντηση και έμεινε ολομόναχος με αυτή την πληγή μέσα του να ουρλιάζει.
1: Αυτό λοιπόν το παιδί τότε, ο Δημοσθένης Σαρίκας, είναι πραγματικά ένα κομμάτι αυτού του στίχου που λέει ο Γκάτσος σε ένα τραγούδι. «Σημαδεμένη και προδομένη έμεινε πάντα η δική μας η γενιά. Μας βρήκαν μπόρες, δύσκολες ώρες και ούτε λιχνάρι ούτε φως στη σκοτεινιά». Αυτός ο ήρωας που είναι παιδί έφηβος, νεαρός, στην κατοχή και εμφυλιακή Ελλάδα, είναι γραμματιζούμενος, είναι γιος δασκάλου,
0: είναι
1: έχει
0: δασκάλου.
1: Όλα τα φόντα να σπουδάσει εκείνη την εποχή, επιλέγει να μην το κάνει και όταν διαβάζουμε το βιβλίο καταλαβαίνουμε το γιατί, αποζητά μία δικαίωση για να του επιτρέψει να ζήσει.
0: Ναι.
1: Κλείνει τη ζωή του, απευθύνεται σε αυτόν τον νεαρότερο που τώρα
0: δεν κάνω,
1: δεν ξέρεις, προσέχω πάρα πολύ για να μην κάνω spoiler. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι πέρα από αυτούς τους δύο ήρωες. Είναι συγκλονιστική η ιστορία, είναι συγκλονιστική. Το αίσθημα του δικαίου σε κάποια πρόσωπα του μυθιστορήματος είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι εκείνη την γυναίκα που... Πες μου λίγο, ποια πρόσωπα για σένα έχουν αυτό το πολύ δυνατό.
0: Καταρχάς, εντάξει, ναι, ξέρω τι λες. Όμως ήθελα να πω ότι στο βιβλίο αυτό έχουμε αυτούς τους δύο άντρες, ας πούμε, ως βασικούς αφηγητές. Το βιβλίο όμως όλο και ό,τι γίνεται και όλη η πλοκή και τα πάντα γίνονται για ένα κορίτσι.
1: Είναι για την Αμαλία.
0: είναι για την Αμαλία.
1: Και η Γερλάντα, Αμαλία, και η Γερλάντα που γίνεται στο τέλος σαν γραφή, σε γράμμα, είναι για εκείνην και το εξώφυλλο είναι για εκείνη.
0: Είναι όλα για εκείνη. Ναι. Γιατί εκείνη είναι το σύμβολο αυτού ακριβώς που λες. Είναι το σύμβολο της αγνότητας μιας παιδικής ψυχής που δεν δέχεται το άδικο. Δεν το δέχεται. Οπότε αρχικά είναι ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο της Αμαλίας. Είναι η εποχή της Αμαλίας, όπως λέω στο τέλος, είναι η οποία χάθηκε πολύ νωρίς. Και όλα γίνονται μετά για αυτήν.
1: Είναι αυτή η επονήτησα η οποία είναι αυτό, η βασική
0: είναι
1: ηρωίδα.
0: Ουσιαστικά όλα αυτά τα παιδιά, και είναι και ένας φόρος τιμής σε όλα αυτά τα πάρα πολύ νέα παιδιά που δεν κάθισαν μες στο σπίτι τους, αλλά αυτό, με όλη αυτή την αγνότητα και την αφέλεια.
1: Και τον πραγματικό πατριωτισμό, να το λέμε και αυτό στις μέρες μας,
0: παιδιά,
1: που
0: μικρά,
1: αλλάζουν οι λέξεις στα νοήματά τους.
0: Ακριβώς.
1: Οι πραγματικοί πατριώτες ήταν αυτοί που δεν κάθισαν στο σπίτι και αγωνίστηκαν, όπως λέει κάποια στιγμή, σε πραγματικό φαντάζομαι, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι επίσης συγκλονιστικά και είναι πραγματικά. Όπως λέει κάποια στιγμή για έναν άλλο νεαρό, που είναι 17 χρονών, κακώς δεν έχω σημειώσει εκείνη τη σελίδα, που μιλάει ο πατέρας του και λέει ότι το παιδί μου ήθελε να ελευθερώσει την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ήταν 17
0: αυτό,
1: χρονών.
0: Αυτό το βρήκα, αυτό είναι από τα κομμάτια, γιατί τη δίκη, τα πρακτικά της δίκης που έχω μέσα τα έγραψα εγώ, δεν είναι
1: αυτή ναι. Αλλά αυτό το σημείο το βρήκες. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το διάβασα και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ με τα αρχεία, ναι, που έλεγε ο πατέρας ότι εμένα το παιδί μου...
1: Να το λέει εδώ πέρα. Μου έλεγε ότι η μαμά μου πρέπει να φωνάζομαι, άλλως δεν φεύγουν οι Γερμανοί και να κάνουμε αντίσταση.
0: Και λέει και εμένα το παιδί μου δεν το σκότωσε. Αλλά το σκότωσαν Έλληνες.
1: Αλλά το σκότωσαν Έλληνες. Το παιδί μου ήτο ηλικίας 17 ετών.
0: Ήτο ηλικίας 17
1: ετών. Το διαβάζω και να τριχιάζω.
0: Ο οποίος το βρήκε, λέει, εγώ το παιδί μου το βρήκα, όπως το βρήκα στα αρχεία, εγώ το παιδί μου το βρήκα κατακρεουργημένο στο νοικοκομείο. Το παιδί μου έλεγε, μαμά μου πρέπει να φωνάζουμε και να κάνουμε μια αντίσταση. Το παιδί μου ήταν 17 ετών.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό είναι.
1: Έτσι είναι, συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία πιστεύουν
0: αυτή
1: πραγματικά.
0: Υπάρχει φοβερή γυναίκα, ναι, που
1: η
0: είναι
1: Μονοδός.
0: Η κυρία Μπασάκου, η οποία, ναι, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, η οποία συλλαμβάνεται επισκοπό πλουτισμού, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο εγκληματίας, τη συλλαμβάνει. Συλλαμβάνανε και ανθρώπους που δεν είναι καμία σχέση. Απλά για να πάρουν τα λεφτά, επειδή γνώριζαν ότι είχαν.
1: Ότι υπήρχε οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι, τη συλλαμβάνουν αυτή την κοπέλα ως κομμουνίστρια, αυτή δεν ξέρει τίποτα. Αυτή είναι μία μονοδός, αυτή η οικογένειά της το λέει. Δεν είχαμε καμία σχέση με την αντίσταση. Απολύτως καμία. Ήταν από αυτή τη μερίδα του πληθυσμού που ούτε κάνανε συνεργασία ούτε αντίσταση. Απλά καθίσαν σπίτι τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Δεν τίποτα άλλο.
1: Αυτή η γυναίκα όμως πηγαίνει στο Κρυστάλ, βλέπει όλον αυτόν τον εφιάλτη που υπάρχει εκεί, τα βασανιστήρια που πραγματοποιεί η ειδική ασφάλεια, πάρα πολύ σκληρό σώμα και πάρα πολύ βάναυση άνθρωποι, και δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν δικαιώσει την Αμαλία.
0: Αυτό είναι. Αυτή έχει μέσα σε αυτή τη βαλβίδα του δικαίου, του αισθήματος δικαίου, ανοιχτή, ορθάνη. Από το πουθενά. Γιατί είναι πάστα του ανθρώπου κιόλας. Δεν ξέρω. Είναι τι μας έχει συμβεί. Είναι αυτή την, δηλαδή αυτή ρισκάρει τα πάντα για ένα...
1: Για την αλήθεια.
0: Για κάποιον, για έναν άνθρωπο που γνώρισε απλά ένα βράδυ.
1: Γιατί δεν αντέχει το άδικο.
0: Γιατί δεν αντέχει το άδικο. Και πάει και καταθέτει σε δύσκολους καιρούς στο δικαστήριο και παίρνει τα ρίσκα και εκτίθεται και βγάζει και λόγο στον πρόεδρο, αν είδες που του λέει ο πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, αν έχει κάτι να μας πει για την υπόθεση, αλλιώς σηκωφύγε. Δηλαδή είναι ναι, αυτή ναι, η κοπέλα ας πούμε είναι αυτό, γιατί εντάξει, μέσα στο βιβλίο υπάρχει όλο αυτό που βρήκα μέσα στην κοινωνία της εποχής, σε ακραίες εποχές υπάρχουν ακραία καθάρματα και ακραία, δηλαδή, ανώτεροι ψυχικά άνθρωποι, δηλαδή είναι και τα δύο άκρα σε ακραίες εποχές.
1: Ναι.
0: Ανθίζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Και, ναι, ο άνθρωπος γίνεται και υπεράνθρωπος και υπάνθρωπος.
1: Έκανα μια αυτό, πολύ ναι. μεγάλη προσπάθεια να μην κάνω spoiler, αλλά όταν ναι. θα το διαβάσετε όλοι όσοι τώρα μας ακούτε, μετά μπορούμε να μοιραστούμε αποσπάσματα, συγκλονιστικά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, που βεβαίως είναι μυθοπλασία, όμως έχει πολύ αληθινή ιστορία μέσα και έχει φοβερούς χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας καταρχάς αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου που έζησε μια ολόκληρη ζωή, με το αίσθημα αυτό της αδικίας που προσπάθησε ναι. με ό,τι μπορούσε ο ίδιος και με μια πράξη συγκλονιστική να το αποκαταστήσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε γιατί να γυρίζουμε σε εκείνες τις εποχές. Εγώ λέω ότι επειδή είναι εποχές που δεν τις ξέρουμε καλά, δυστυχώς, και τις ξέρουμε παραμορφωμένες και με τα γυαλιά τα οποία δεν είναι αληθινά, ναι, να γυρίζουμε, γιατί είναι βαθιά ανθρώπινες ιστορίες και γιατί στο σήμερα αυτές οι ιστορίες έχουν αφήσει βαρύδια και έχουν αφήσει και συμπεριφορές ίδιες. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και είναι πολύ βαθιά ανθρώπινο αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έγραψες, που το διάβασα. Πολύ λυπάμαι που δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά δεν θέλω παραπάνω εννοώ, αλλά δεν θέλω να προδώσω πραγματικά, γιατί όντως είναι μια ιστορία που έχει υπόθεση.
0: Και γιατί εμένα στη λογοτεχνία μου αρέσει, δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι η απόλαυση της ανάγνωσης.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πρέπει να το απολαμβάνει το βιβλίο. Έτσι είναι. Γνώμη μου πάνω απ' όλα. Έτσι. Οπότε προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο που να μπορεί κανείς να το... Να μην το εμένα ο στόχος μου είναι να μην το αφήσει από το χέρι. Γίνεται. Να μην μπορείς να το αφήσεις.
1: Εγώ ξενύχτησα για να το διαβάσω. Τι μου λες τώρα. Έχεις εμένα παράδειγμα.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι τελευταίο αν έχω χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω σε αυτό που είπες εσύ τώρα, ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή αυτά τα αρχεία έτσι όπως τα διάβασα εγώ, πιστεύω ότι θα έπρεπε να εκδοθούν.
1: Μακάρι.
0: Επισήμω. Δηλαδή να είναι προσβάσμα. Είναι προσβάσμα. Ο κάθε πολίτης.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να πάει στα αρχεία και να τα διαβάσει.
0: Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να πάει να κάνει τη δουλειά τώρα που έκανα και έκανα εγώ που σκοπό να γράψω ένα βιβλίο. Λοιπόν, αν αυτά τα αρχεία, αυτά τα πρακτικά
1: εκδοθούν,
0: τα διάβαζε ο κόσμος έτσι όπως τα διάβαζα εγώ με την απόλαυση και την οδύνη φυσικά της ανάγνωσης. Θα μαθαίναμε πάρα πολύ για το ποιοι είμαστε σήμερα. Θα φωτιζόμασταν πάρα πολύ για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Ποιοι, όλα. Θα μας εξηγούνταν πολλά πράγματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, φυσικά και πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Και στο κάτω-κάτω εγώ όταν το ακούω αυτό το γιατί να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Μα εδώ ζούμε στην εποχή της ψυχοθεραπείας, όπου όλοι, δηλαδή ζούμε σε μια κουλτούρα του τραύματος, όπου όλοι σε προσωπικό επίπεδο σου λένε ψάξε τον εαυτό σου και αγάπα τον εαυτό σου και γίνε καλύτερος και ψάξε ναι. και βρες το τραύμα. Το συλλογικό τραύμα το διαολεμένο να μην το βρούμε λίγο, να το επιλώσουμε.
1: Ακριβώς. Ελισάβετ Χρονοπούλου.
0: Μόνο το ατομικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ελισάβετ Χρονοπούλου, Επισκοπόπουλου της ΜΟΥ, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλη, το μυθιστόρημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελισάβετ, που μιλήσαμε σήμερα.
0: Πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share
2: 3. Με ένδυμα περιπάτου.
3: Παρασκευή 3 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι βραδιές αφιερωμένες στον Μπέρκμαν με την ταινία «Καλοκαίρι με τη Μόνικα», ένας νεαρός άνδρας και μια δυναμική κοπέλα ερωτεύονται και αποφασίζουν να δραπετεύσουν σε μια ερημική ακρογιαλιά, όπου ζουν ένα ονειρεμένο καλοκαίρι μέχρι η πραγματικότητα να θρηματίσει τον ερωτά τους. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο Εθισμός έρχεται στο Θέατρο Γης να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Μετρόπολης», μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους της σύγχρονης ελληνικής ραπ και hip-hop σκηνής. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών, συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν», φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή «Η Βόλτα». Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καθημερινά αυτήν την ώρα, για μια σχεδόν ώρα, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση!

Γιάννη Μαρκόπουλο, ξεκινήσαμε με το Καφενείο Ιελλάς, με την ερμηνεία από την Μαρία Δημητριάδη και υπάρχει λόγος βέβαια γι' αυτό. 10 Ιούνιου του 2023 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος μας αυτοσυνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ο γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο, που έφυγε από τη ζωή 10 Ιούνιου του 2023 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που μας έχει δώσει ένα σύνολο από σπουδαίες συνθέσεις με πάρα πολύ ωραίες μελοποιήσεις επίσης στίχων και ποιητών μας, με πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές, και σκέφτηκα σήμερα να μοιραστούμε εδώ από αυτή την εκπομπή κάποια από τα σπουδαία του, τα κορυφαία του τραγούδια.

Πειραταγάρι Τζιτιανιάς, γράφει ο Καπαχημύρης, ο κατακόσμων Κώστας Γεωργουσόπουλος και μελοποιεί στην Ιθαγένεια ο Γιάννης Μαρκόπουλος στα 1972. Είναι η μεγάλη δεκαετία του 70 για το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, για το μουσικό σύμπαν του Γιάννη Μαρκόπουλου που στηρίζεται βεβαίως στις ευρωπαϊκές του σπουδές, στην τεράστια γνώση της οδιακής ας πούμε μουσικής και της θεωρίας της δυτικής μουσικής, αλλά και στις ρίζες, σε αυτό που κουβαλά μέσα του από την παράδοση, σε αυτό που κουβαλάει μέσα του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το Λασίθι, από την Ιερά Πέτρα που ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του, και από την αγάπη του αυτή και την ενστικτόδη, αν θέλετε, σχέση, την σχέση DNA με την τοπική μουσική, με τους με τα όργανα τα μεσογειακά και τα ανατολικά, χρησιμοποιεί σαντούρι, χρησιμοποιεί λαούτο, χρησιμοποιεί λύρα, και έτσι δημιουργείται αυτό το ιδιότυπο και τόσο αναγνωρίσιμο ύφος του Μαρκόπουλου που επιβάλλεται μέσα στην δεκαετία του 70 με μια σειρά από δίσκους. Το Χρονικό, από το οποίο ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το Καφενείο Ιελλάς, 1950 αλλιώς, ή Ιθαγένεια ή Θητεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά από τον 958 αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, έχοντας την Αγγελική Μπρέλου στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ δηλαδή, στην επιλογή των τραγουδιών. Σας κρατώ συντροφιά με τραγούδια σήμερα του Γιάννη Μαρκόπουλου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου, του 3 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου, 10 Ιούνιου του 2023, ενό συνθέτη που χάραξε μετά τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη και αυτός την πορεία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, του μεταπολεμικού μας τραγουδιού. Ο Ξαρχάκος επίσης μαζί είναι οι 4-5 μεγάλοι μας συνθέτες αυτοί, 4 πιο συγκεκριμένα για να μείνω στα μεγάλα ονόματα αυτά, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, που δημιουργούν τις βάσεις πάνω στις οποίες πατά όλο το νεότερο τραγούδι από την δεκαετία του 50 και του 60 και μετά. Να πούμε δύο λόγια για την μουσική του, για το μουσικό ξεκίνημα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Παίρνει τις πρώτες σπουδές σε θεωρία και βιολή στο οδείο της Ιεράπετρας, στην Κρήτη ακόμη. Συνεχίζει μετά στο οδείο Αθηνών. Μπαίνει και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στα 1955-56 για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές. Αρχίζει να συνθέτει το 1959. Βραβεύεται το 1963 για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούντουρου, μια ταινία πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της, που πήρε και βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης γράφει για χορόδραμα, γράφει την Χειροσύμα που είναι μια σουίτα μπαλέτου, τα 3 σκίτσα για χορό, και φεύγει στα 1967 με το που επιβάλλεται η δικτατορία στην Ελλάδα για το Λονδίνο, και εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του σπουδές και γνώσεις. Εκεί συνθέτει την κοσμική του καντάτα, το πρώτο του από τα μεγάλα έργα «Ήλιος ο πρώτος», σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Εκεί ξεκινά και την δημιουργία αυτού του μεγάλου, της άποψής του που πήρε λίγο τις διαστάσεις κινήματος μουσικού, το «Επιστροφή στις ρίζες» που σας ανέφερα και πριν. Γνωρίζεται στην Αγγλία με τον Ιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστου, έρχεται σε επαφή με πολύ πρωτοποριακά μουσικά έργα, συνθέτει τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα, τους πρώτους πυρίχιους. Στα 1969 επιστρέφει στην Αθήνα και αρχίζει από εκεί βέβαια το έργο το δισκογραφικό αυτό το οποίο σας ανέφερα, ακατεγιστικό από έμπνευση και κατάθεση επίσης δισκογραφική έργο μέσα στη δεκαετία του 1970. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που γράφει και κομμάτια προσωπικά με δικούς του στίχους, μάλιστα κάποια από αυτά τα έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος. Εδώ το πολύ συγκινητικό θα έλεγα τραγούδι του Λέγκο θα το ακούσουμε από την Χάρη Αλεξίου. Λέγκα λένε και την κόρη του, την Λένα Ελένη Μαρκοπούλου, που είναι και μια καταξιωμένη πεζογράφος συγγραφέας. Λέγκο, το τραγούδι που ακούμε.

Τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την ημερομηνία θανάτου του συνθέτη 10 Ιούνιου του 2023. Μαρκόπουλος, ο γεννημένος, να θυμίσω, 1939, 18 του Μάρτη στο Ηράκλειο. Ο Μαρκόπουλος που μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου σε έναν εξαιρετικό δίσκο με την γραφή του Ελευθερίου εδώ να είναι πραγματικά ιστορική, όπως φάνηκε και στο πέρασμα των χρόνων, με τραγούδια σαν το «Τα λόγια και τα χρόνια», σαν το «Μαλαματένια λόγια», σαν το «Καριοφίλη μάνα μου», σαν τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο που θα ακούσουμε σε λίγο. Ένας δίσκος που ξεκίνησε μέσα στο 1973, ηχογραφήθηκε τότε, τέλειωσε μέσα στο 1973, αλλά κυκλοφόρησε το 1974 και λόγω της απαγόρευσης του έργου του Μαρκόπουλου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με την ήδη πρώτη αυτή έκδοση να έχει λογοκριμένους στίχους. Όμως δεν πάβει εδώ ο Ελευθερίου να γράφει εξαιρετικά, ως συνήθως, όπως πάντα θα έλεγα. Ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο είναι ούτως ή άλλως ένα πειραματικό, θα λέγαμε, και για τα μέτρα της εποχής του κομμάτι. Είναι πάνω από 7 λεπτά, τραγουδούν Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Λάκης Χαλκιάς. Η μελοποίηση του Μαρκόπουλου κουβαλά βεβαίως τα στοιχεία αυτά που επιθυμεί να παρουσιάσει μέσα στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική σκηνή της εποχής. Παραδοσιακά όργανα, ρυθμοί που κουβαλούν Μεσόγειο, που κουβαλούν Ανατολή και ελληνικότητα. Το ακούμε λοιπόν, ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ακούμε τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου επιλεκτικά από ένα τεράστιο έργο που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και φτάνει μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και εξαιρετικές επανεκτελέσεις και διασκευές του έργου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στο μέλλον να ακούσουμε και από τα 18 κομμάτια τα διασκευασμένα στο tribute για Γιάννη Μαρκόπουλο, που έχει μέσα και Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έχει και Γιάννη Κότσιρα, που έχει και Τζιμ Πανούση, που έχει και Δημήτρα Γαλάνη και πολλά ακόμη. Θα ακούσουμε και από τις πιο πρόσφατες διασκευές επανεκτελέσεις που έκανε ο Παύλος Παυλίδης με την συνομιλία που είχε μετά την συνομιλία που είχε και την φιλική συνεργασία με τον συνθέτη, λόγω της γνωριμίας και της σχέσης με την κόρη του συνθέτη, της Ελένης, της Λέγκας. Λοιπόν, να πάμε για τη συνέχεια όμως, τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, και να ακούσουμε πάλι κάποιες επιλογές από το σπουδαίο δισκογραφικό έργο του Μαρκόπουλου. Αυτό που ακούσαμε πριν βέβαια, που ανήκει στην θητεία, θα έλεγα ότι πέρα από τις μνημειώδεις πραγματικά διφωνίες που κάνουν εδώ ο Γαργανουράκης και ο Χαλκιάς, έχει ως στοιχείο αυτή η εποχή και την παρουσία των δίσκων των 33 στροφών με όλο το εικαστικό που συνοδεύει την κατασκευή και την κυκλοφορία τους. Ο δίσκος θητεία είχε ένα εξώφυλλο που άνοιγε σαν κανάτια παραθύρου και από μέσα υπήρχε μια άλλη φωτογραφία.

γραφεία, ήταν και αυτά όλα στοιχεία καλλιτεχνικά. Δηλαδή δεν ήταν απλώς το μουσικό περιεχόμενο, ήταν η φωτογράφηση, ήταν τα εικαστικά, ήταν οι ζωγραφιές, ήταν ακόμα και η κατασκευή, η χάρτινη του ίδιου του εξοφύλου. Κλείνει η παρένθεση αυτή και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη και Μαρία Φωτίου που συνεργάστηκαν με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τραγούδησαν το υπέροχο «Όχι δεν πρέπει» σε στίχους του Γιώργου Χρονά.

0: έστω να επαναληφθεί για 101η φορά η σκηνή της αφιξεώς μου στη Γένοβα, είπε η Στάς στο σκηνοθέτη την ώρα που τοποθετούσε το δεξί του μάτι ανάμεσα στα τιμαλφή και τα νομίσματα του διαμερίσματος της μητρός του. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από το πλοίο με ολόσωμο πράσινο μαγιό, κρατώντας μια ανθοδέσμη από κόκκινες παμαρούλες, η μπάντα του αναμορφωτηρίου της Γένοβας να παίζει το Σάβαρα Κατρανέμια. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από τη σκάλα του πλοίου, να περνά μπροστά του Βουβί, η βιαίως διαλυθείς αταξιαρχία των ανωνύμων ερωτικών του ξενοδοχείου Δέλτα Τάξεως Έσπερος.
1: Η Ένωση των Αμερικανίδων κυριών της Ισταμπούλ, η μάνα, ντυμένη όπως εκείνη τη φωτογραφία του γάμου της. Όπως θα ήθελα, την ώρα που πατώ στο χώμα της Γένοβας, τρεις οδοκαθαρίστε, ο ξενοδόχος του Έσπερος, τρεις δημοσιογράφοι του πρακτορείου ψευδών ειδήσεων, Άγιος Σαμ, να μην υποδέχονται με χαμόγελα.

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε, γιατί για Γιάννη Μαρκόπουλο μιλάμε, αλλά έχει και μερικά τραγούδια που τα έχει ερμηνεύσει ο ίδιος. Να ακούσουμε και τον ίδιο σε έναν από τους πολύ προσωπικούς δίσκους. Πρόκειται άλλωστε και για μελοποίηση ποιητή, πολύ αγαπημένο του Μαρκόπουλου. Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα που μελοποίησε στα 1972 είναι ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά και ξανά, και στο Οροπέδιο ιδίως δίνουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και επίσης να τραγουδά. Σιδηρόπουλο θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα προλάβουμε, θα ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Όμως πάμε στα τραγούδια του Νέου Πατέρα. 1972 κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος. Είναι αυτή η δεκαετία με το χρονικό, την ηθαγένεια, τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, το Στρατή, το Θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπανθους, που είναι μελοποίηση σε φέρι, εκεί που έχει και το Τόπος μας είναι κλειστός, εκεί που έχει το γυρισμό του Ξενιτεμένου, το Δημοτικό Τραγούδι. Και στα 1974 η Θητεία που αναφέραμε, και μετά οι Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος, Οροπέδιο, το κορυφαίο μελοποιητικό έργο του Μαρκόπουλου στα 1976, η μελοποίηση του έργου «Η ελεύθερη πολιορκημένη» του Σολομού, και να κλείσω την παρένθεση την μεγάλη που έχω ανοίξει με την αναφορά στο έργο του, με τα λόγια μου, και να ακούσουμε τον ίδιο το συνθέτη στη Θαλασσινή.

Και πάμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν να ακούσουμε δύο σπουδαία τραγούδια ακόμη του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καταρχήν τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Η στίχη είναι του Δημήτρη Βάρου εδώ και τραγουδούν πέρα από τον Παύλο Σιδηρόπουλο μαζί του και η Μαρία Φωτίου. Ήταν ένας δίσκος και μια σειρά και συναυλιών μάλιστα όπου έβγαιναν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Μαρία Φωτίου ως νέοι επιβάτες μαζί με τον Σιδηρόπουλο σε αυτές τις συναυλίες και τραγουδούσαν Γιάννη Μαρκόπουλο. Να ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα, ένα από τα πραγματικά διαφορετικά τραγούδια του Μαρκόπουλου. Ξεφεύγει και βρίσκεται μάλλον πιο κοντά στο στυλ των τραγουδοποιών που αναφέρω, Σιδηρόπουλο δηλαδή, Ζερβουδάκη Φωτίου, παρά στο ύφος που γνωρίζαμε του Μαρκόπουλου.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tissert 3.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

σώμα του καλοκαιριού γυμνό καμένο, φαγωμένο από το λάδι και από το αλάτι. Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς, μεγάλο ανέμισμα της κόμης λιγαριάς, άχνα βασιλικού πάνω από το σγουρό εφηβαίο, γεμάτο αστράκια και πευκοβελώνες, σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας, Οδυσσέας Ελίτης.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας για ένα καλοκαίρι. Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Ταμπουλής, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί τις πατημασιές ενός διαβάτη που διασχίζει τις σελίδες μιας συλλογής. Τα καλοκαίρια μας. 43 καλοκαιρινές ιστορίες. Επιμέλεια Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης. Εκδόσεις Λέμβος 2024. 43 καλοκαιρινές ιστορίες. Διαβάζω στον πρόλογο. Όταν άρχισε το μυαλό μου να γεμίζει αναμνήσεις, πλημμύρισα από εκείνα τα ξέγνιαστα καλοκαίρια, τη θάλασσα, το ανέμελο παιχνίδι και το ξεκαρδιστικό γέλιο που γέμιζε όνειρα στην πλάση και έκανε τα αστέρια να χαμογελούν. Θυμήθηκα τα παιδιά να μεγαλώνουν στις φτωχογειτονιές, σε χαμόσπιτα με χωματόδρομους, πολλές φωνές και ατέλειωτο παιχνίδι, και όταν τα χαμηλά σπίτια γκρεμίστηκαν για να χτιστούν πολυκατοικίες, στιβάχτηκαν τα όνειρά μας σε ένα παράθυρο μπαλκονιού που σε άφηνε να δεις τα απέναντι διαμερίσματα. Και τότε κρύφτηκε ο ήλιος, ο αέρας έπαυσε να πνέει και μοιάζαμε σαν να μας περιόρισαν τις διόδους επικοινωνίας. Τότε έφτιαξαν τις πλατείες και τα μικρομάγαζα να περνάμε το χρόνο μας. Από τότε το καλοκαίρι απέκτησε μεγάλη αξία ως διέξοδος από τη σκοτεινιά και τη ρουτίνα της πολύβουης πόλης. Περίμεναμε πώς και πώς το καλοκαίρι, για να πάμε στα χωριά ή τις παραλίες, για να δροσιστούμε, για να ξεκουράσουμε το κορμί μας. Τελικά, όσοι μεγάλωσαν σε χωριά και σε παραθαλάσσια μέρη ήταν τυχεροί, επειδή έζησαν σε παράδεισο. Οι περισσότεροι Έλληνες ζούσαν σε πόλεις που έβραζαν το καλοκαίρι από τη ζέστη και που οι μεγάλοι, οι νέοι και τα παιδιά, μηχανεύονταν τρόπους για να απολαύσουν τις μέρες του καλοκαιριού, ήθελαν να καθίσουν έξω, να μιλήσουν, να πιούν, να ονειρευτούν, πιστεύοντας ότι κάτι θα αλλάξει. Το καλοκαίρι για τον Έλληνα σημαίνει ξεχνιασιά, κάτι σαν όαση, γιατί ξεχνάς το φόρτο της καθημερινότητας. Κάθεσαι πολλές ώρες έξω, σεριανίζεις σε γνώριμα μέρη, είσαι πιο ήρεμος. Αγαπάς περισσότερο τους ανθρώπους και τα ζώα, γιατί έχεις αποκτήσει την ανεμελιά από τα χάδια του ήλιου που σε προστατεύουν από τα άγχη και τις στεναχώριες. Καλοκαίρι σημαίνει γέλιο, τρυφερότητα, αθωότητα. Αυτή τη φορά σκεφτήκαμε να στραφούμε στη μυθοπλασία και να περιγράψουμε τα παιδικά και φηβικά μας καλοκαίρια, τις εμπειρίες και τα βιώματά μας για το καλοκαίρι. Διαλέξαμε γενιές συγγραφέων με διαφορετικές ενθυμίσεις. Αυτοί οι δημιουργοί έγραψαν με αγάπη για τα καλοκαίρια, με τα θερινά σινεμά, τα καφενεία, με τις γκαζόζες, τα παγωτά, τις πλατείες, τα μπάνια του λαού, τα μπουγελώματα των νεαρών, τις τρέλες που έκαναν οι άνθρωποι θέλοντας να περάσουν ξέγνιαστα και ευχάριστα. Γι' αυτό το επικαλούμαστε πάντα το καλοκαίρι. Όλες οι γενιές, σε όλες τις εποχές. Ας πάμε λοιπόν ένα ταξίδι σε αθώα καλοκαίρια και ας διαβάσουμε τις γραπτές, ανέκδοτες ιστορίες, οι οποίες γράφτηκαν για να μας ταξιδεύουν στις απέραντες και μοναδικές ομορφιές της ζωής. Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης.

Ήταν εκείνα τα ατελείωτα καλοκαίρια. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και 11 ημέρες από το Σεπτέμβρη. Ο χρόνος της εποχής του ήλιου αποκτούσε κάτι από την έγκλη της αιωνιότητας στα μικράτα μας. Η ζωή σέσερνε σε ένα αργόσυρτο χορό με μουσική υπόκρουση στο τραγούδι ενός τζιζικιού τη μέρα ή του γκιόνι τη νύχτα, εκείνης της μικροσκοπικής κουκουβάγιας που κάθε βράδυ κλαίει φωνάζοντας τον αδικοχαμένο αδερφό «Γκιόνι, γκιόνι, συγγνώμη». Αυτή την ιστορία μου έλεγε η γιαγιά μου η Αμαλία στο χωριό μας, τον Πίδασο, 9 χιλιόμετρα από την πύλη της Μεσσηνίας, εκεί κοντά στα ανάκτορα του Νέστορα και τους αμόλοφους της Βοηδοκοιλιάς, όπου παραθερίζαμε ολόκληρα καλοκαίρια μαζί με τον αδερφό μου τον Στάθη. Στον Πίδασο, που το όνομα αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ιλιάδα και ανήκε σε ένα τρόα πολεμιστή, γιο του Βουκολίωνα και της νύμφης Αβαρβαρέας, αλλά και σε ένα από τα άλογα του Αχιλλέα. Εκεί λοιπόν μας ακουμπούσαν οι γονείς μας μήνες ολόκληρους για να ζήσουμε το καλοκαίρι μακριά από την Αθήνα, κοντά στη γιαγιά, παππούς δεν υπήρχε, πεθαμένος χρόνια από καρκίνο. Για να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κοντά στις χελιδονοφολιές και στις οχές της Δημούτσουνες. Θέλαμε δεν θέλαμε να πάμε τόσους μήνες, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία.

0: αλλά την ιστορία του Γκιόνι για όλα τα χρόνια που βρέθηκα εκεί ήθελα να την ακούω αδιαλείπτως, όσο και να με βασάνιζε. Κάτω από τα αστέρια να μου αφηγείται η αμαλίτσα μου για τον νεαρό βοσκό τον Δήμο που ζήλεψε τον άξιο αδερφό του που όλοι τον πενέβανε και είχε πιο πολλά πρόβατα από εκείνον μοσχαναθρεμένα και είχε όλα όσα εκείνος ήθελε να έχει. Μα δεν τα κατάφερνε και τον έτρωγε το μαράζι, τον σκουλίκιαζε το σαράκι το φθονερό. Έτσι μια μέρα, εκείνη τη ρημάδα μέρα πάνω σε ένα καυγά, σε μια προσβολή, τον σκότωσε τον Γκιόνι ο Δήμος και του πήρε το κοπάδι. Άλλοτε το σκότωνε με μαχαίρι, άλλοτε του χτυπούσε το κεφάλι στα βράχια, άλλοτε τον έπνιγε με τα ίδια του τα χέρια. Η γιαγιά η Αμαλίτσα είχε πολλές παραλλαγές στο κοφίνι της για να μου περιγράφει το φωνικό. Άλλαζαν κάθε φορά ανάλογα τα κέφια της. Το μόνο που δεν άλλαζε ήταν αυτή η φράση. «Μα το μετάνιωσε ο έρμος, το μετάνιωσε πικρά», που μας έλεγε η γιαγιά. «Και έκτοτε βολόδερνε στα βουνά σαν τον τρελό, σαν το θεριό, μαζί με τα τσακάλια, ξεσκίζοντας στο σώμα του τα πουρνάρια, θέλοντας απλά να πεθάνει. Ώσπου μια νεράιδα, ή ο Θεός ο ίδιος, το λυπήθηκε μεν, αλλά τον τιμώρησε για το αμάρτημά του και το μεταμόρφωσε σε πουλί. Ένα πουλί που η φωνή του, η κραυγή του, κάθε που θα τραγουδά, θα αρθρώνει το όνομα του αδερφού του, του Βοσκού, του Γκιόνι, ζητώντας του αιώνια συγγνώμη. Αιώνια συγγνώμη».
1: When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses round my window still, then my heart fills with

Μα πόσο αληθινό ακουγόταν εκείνο το λάλημα της Γλαύκας στα αυτιά μου. Αλήθεια σας το λέω. Γκιόνι, φώναζε. Γκιόνι, φώναζε και μέσα στο σκοτάδι. Εκεί στα γύρω βράχια, εγώ έβλεπα πάντοτε κάποιον να ματώνει τα γόνατά του, θέλοντας να σκοτωθεί για να λυτρωθεί. Όση ώρα η γιαγιά μου πρόσθεται για κάτι διαφορετικό στην ιστορία της. Πόσο μου πάγωνε την καρδιά η σκέψη πως κάποιος μπορεί να σκοτώσει από ζήλια τον ίδιο του τον αδερφό. Εγώ αγαπούσα το Στάθη πολύ. Μα κι αν αυτό άλλαζε κάποια στιγμή. Αν κάποια στιγμή τα έφερνε έτσι η ζωή και κάποιος από τους δυο μας αμάρταινε τόσο από το φθόνο και έπειτα μεταμορφωνόταν σε πουλί ζητώντας αιώνια συγχώρεση. Γλουριαζόμουν δίπλα στο μεγάλο μου αδερφό την ώρα του ύπνου, εκεί στη στρωματσάδα που μας είχε φτιάξει η γιαγιά στη σάλα, και νιώθα ασφαλής. Δεν το είπα ποτέ σε κανέναν το πόσο φοβόμουν το τραγούδι του Γκιόνι τα βράδια εκείνα τα μακρινά. Μόνη μου το περνούσα όλο αυτό κάθε καλοκαίρι, γιατί τελικά ξημέρωνε και η μέρα σίγαζε το τραγούδι του.

Και τότε ξεκινούσαν όλα τα άλλα. Τα παιχνίδια στο κατόι με τις χελιδονοφωλιές, τα παιχνίδια κάτω από την ευλογημένη μπανανιά, τι θαύμα αλήθεια εκεί, στα τέλη του 1980, να έχεις δικές σου μπανάνες, τις μπανάνες των παιδικών μου χρόνων, εκείνο τον πολύτιμο θησαυρό. Τα παιχνίδια μέσα στο τσουκάλι που έφτιαχνε η γιαγιά το σαπούνι και σαπούνιζε και εμάς με τον αδερφό μου από τη βρώμα της σκανταλιάς τα απογεύματα, γιατί μπάνιο στο χωριό δεν υπήρχε τότε, μια τουαλέτα έξω από το σπίτι με κουρτίνα και μετά μπάνιο στο τσουκάλι. Αλλά ευτυχώς, το μπάνιο στη θάλασσα ήταν η ανταμοιβή. Όταν έφτανε ο μπαμπάς και η μαμά με το πορτοκαλί το λάντα για να περάσουν κι αυτοί μαζί μας λίγο καλοκαίρι. Και γέμιζε η καρδιά μου πουλιά που τραγουδούσαν χαρούμενα και όχι θλιβερά τραγούδια όταν άκουγα εκείνη την κόρνα στην είσοδο της μάνδρας, που σήμαινε πως δεν θα φοβάμαι πια τον Γκιόνι, γιατί υπήρχε τα βράδια πια η αγκαλιά της μάνας. Γιατί υπήρχαν τα τελείωτα μπάνια με τον ψαροντουφεκά πατέρα, που τα μικρά τα χταποδάκια ήταν απόθετα στα χέρια μου ζωντανά για να βεντουζώσουν καλά-καλά ανάμεσα στα δάχτυλά μου, να με ανατριχιάσουν πατόκορφα γεμίζοντας με στήσεις πρωτόγνωρες, για να απελευθερώσω κάποιος τα κλεφτά και να μου βάλει τις αγριοφωνάρες του, μαζί με κανένα δυο ακόμη από τα χτυπημένα ψαράκια που έλπιζα να σώσω. Ματέος, μέσα από το δείχνητο τσαντάκι του, κι ας είχαν κάποια κοπή στη μέση νεκρά από το καμάκι του. Όμως όσο κρατούσα το χταπόδι ζωντανό, ήμουν ένα παιδί που κρατά στη φούχτα του λαζόντανη τη φύση για μια στιγμή και μπορεί να την απελευθερώσει. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Στην Αθήνα γιόνι δεν ακούω. Αν υπάρχει, ο θόρυβος καταβροχθίζει το τραγούδι του. Και στο χωριό δεν πηγαίνω πια. Δεν τα φέρνει έτσι η ζωή. Όλα άλλαξαν από τότε. Το σπίτι, οι άνθρωποι, η μπανανιά που κόπηκε και δεν υπάρχει. Δεν ξέρω κι αν θέλω να συναντηθώ με το κλάμα του γιόνι των παιδικών μου χρόνων ξανά. Τώρα που μεγάλωσα, ίσως και να φοβάμαι πολύ περισσότερο τις παλιές δοξασίες, το ενδεχόμενο μιας αιώνιας τιμωρίας στην εφημερή ζωή μου. Τα γύρω βουνά από τον πίδασο σίγουρα δεν θα έχουν αλλάξει, γιατί είναι βουνά. Ούτε και τα τσακάλια θα έχουν φύγει, γιατί τα τσακάλια δεν φεύγουν, παραμονεύουν παντού. Άραγε, εσύ γκιόνι, εκεί τριγυρίζεις ακόμη.

και επικεντρώσει τον ενδιαφέρον της στον χώρο των εκδόσεων, αναλαμβάνοντας σκητάλη των εκδόσεων στοχαστής. Η συγγραφή για παιδιά είναι αγάπη, ανάγκη και αφοσίωση. Το ψηφιακό της βιβλίο «Μπέτσι, η μικρή μάγισσα Σεφ», υπέροχα ιδιαστικό, από τις εκδόσεις «Πατάκι» 2018. Από τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο» κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο της, «Η Λίζα και οι 7 ζωγράφοι», 2022.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες της συλλογής «Τα καλοκαίρια μας, 43 καλοκαιρινές ιστορίες», εκδόσεις Λέμβος 2024. Και αφού θυμηθήκαμε τον ήχο του Γκιόνι, πάμε να βουτήξουμε κι άλλο στη λεωφόρο της μνήμης με ακόμα ένα τραγούδι και αμέσως μετά ακόμα μια ιστορία.

Κλείνεις τα μάτια. Παλεύεις να μπλοκάρεις το μηχανισμό του άγχους που αναζητά λύσεις για όλα, εδώ και τώρα. Στιφογυρνάς στο κρεβάτι δρομένος. Χαμένες ευκαιρίες σε καταδιώκουν, προβλήματα βαραίνουν το στήθος σου, τύψεις ροκανίζουν το μυαλό σου. Για να ξεφύγεις, ταξιδεύεις στα καλοκαίρια της νιώτης σου. Εκεί νιώθεις ασφαλής. Είναι το σπίτι σου. Είσαι ένας μετανάστης από το

Σκόρπιες ζωηρές σκηνές πλημμυρίζουν το μυαλό σου. Οι αχτίδες του πρωινού ήλιου γίνονται φωτεινοί λεκέδες στο σεντόνι σου. Πετάγεσαι πάνω με λαχτάρα να χαρείς την καινούρια μέρα. Η γιαγιά ψήνει καφέ στο πετρογκάζ. Ο παππούς σε κοιτάζει γελαστός από το σκαλιστό κάδρο στον απέναντι τοίχο. Μουλιάζεις ξερό ψωμί στο μαρμάρινο νεροχύτη και το ζυμώνεις με λάδι. Αν δεν το πιείς, δεν πας πουθενά. Πιάνεις τη μύτη σου και κατεβάζεις μονορούφι το κατσικίσιο γάλα. Απέσιο. Βγαίνεις στο πλατήσκαλο. Η γλυκερή μυρωδιά του λιμανιού τρυπώνει στα ρουθούνια σου. Προσιλώνεις το βλέμμα σου με αγωνία στην τεντωμένη πετονιά. Τσιμπάει, μουρμουρίζεις με ύφος έμπειρου ψαρά.

Ακούς γέλια και χαρούμενες φωνές με φόντο το μπλε της θάλασσας και το γαλάζιο του ουρανού. Κυλιέσαι στη βρεγμένη άμμο. Από τότε έχεις να γυαλάσεις με την ψυχή σου. Εξερευνείς το βυθό μέσα από το θολό τζάμι μιας αστείας μάσκας που κάνει το κεφάλι σου να φαίνεται τεράστιο. Νιώθεις στο στόμα σου τη γεύση του αλμυρού πλαστικού όταν φουσκώνεις με καμάρι το πρώτο σου μεταφορικό μέσο. Ξανοίγεσαι στα βαθιά. Βουλιάζεις, πίνεις νερό, ο λαιμός σου καίει. Θα πνιγείς βρε ανόητε. Τρως και ένα χέρι ξύλο από πάνω. Είναι σκληρός ο κόσμος των μεγάλων. Ο φόβος τους δεν σ' αφήνει να ζήσεις τη δική σου αθανασία. Και θα τελειώσει η άτιμη μόλις σταματήσεις να ψηλώνεις.

Χτίζεις πύργους στην άμμο και κλαις με λιγμούς όταν ο δράκος του παραμυθιού με τη μορφή μιας απρόσεχτης χοντρής συνθλίβει το φανταστικό κόσμο σου. Προσπαθείς με βουτιές να τραβήξεις την προσοχή του όμορφου κοριτσιού που σε κοιτάζει με απορία σε εκείνο το πρώιμο ερωτικό παιχνίδι που καταλήγει άδοξα σε βήχα μέχρι δακρύων.

Βλέπεις πρώτη φορά διαζώσεις μια γυμνόστιφη ξαπλωμένη στην άμμο. Περνάς δίπλα της τα χαδιάφορα και γουρλώνεις τα μάτια σου με σκοπό τη λεπτομερή παρατήρηση του απρόσμενου θεάματος. Γυρνάς στο σπίτι ξελιγωμένος. Τρως τα ωραιότερα γεμιστά της ζωής σου με ντόπιο τυρί. Το βράδυ θα σου τηγανίσω κεφτέδες. Παγωτό

Πόσο γλυκό σου φαίνεται τώρα το μαρτύριο των μεσημεριών. Να μην ακούσω κιχ πριν τις 6. Ακούς? Να, αυτά δεν μπορώ. Διαβάζεις μικρό σερίφι. Βαριέσαι γρήγορα. Γυροφέρνεις για να σκοτώσεις την ώρα σου. Σκέφτεσαι τη γυμνόστιθη και να στατώνεσαι. Πας κρυφά στο σκρίνιο της γιαγιάς. Ψάχνεις τα συρτάρια για περιοδικά. Βρε, τι κάνεις εκεί? Όχ, μας πιάσανε. Βγαίνεις με μια φέτα καρπούζι στο μπαλκόνι. Φτύνεις τα κουκούτσια στους ανυποψίαστους περαστικούς και κρύβεσαι πίσω από την κουρτίνα. Παλιόπαιδο, άμα σε πιάσω. Καρδιά σου χτυπά δυνατά. Πέφτεις και κάνεις τον κοιμισμένο.

το απόγευμα πας για μπάλα στην Αλάνα. Έχεις αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το βάζεις με κεφαλιά. Γκολ! Δεν μετράει, είναι φάουλ. Δέρνεστε. Χώμα και υδρότας κολλάνε στο δέρμα σου. Τα γδαρμένα γόνατα σε τσούζουν. Σέρνεις τα βήματά σου στο σπίτι. Σαγουρούνι έγινες. Τρως το 12ο πύραυλο. Φέτος θα σπάσεις το ρεκόρ σου.

Και τα καλοκαίρια περνούν. Γιατί ό,τι δεν περνάει δεν μπορεί να είναι ευτυχία. Και σταματάς να μετράς μπάνια και παγωτά. Οι νύχτες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σένα. Περιμένεις την ουρά για να μπεις στο θερινό σινεμά. Ακατάλληλον δι' ανηλίκους, γράφεις την ταμπέλα. Κορδώνεσαι και παίρνει σοβαρό ύφος. Ο ταμείας σε κοιτάζει εξεταστικά πάνω από τα γυαλιά που κρέμονται στη μύτη του. Σου κάνει νόημα να περάσεις. Είσαι μεγάλος πια. Πάει και τελείωσε.

Ο Ράμπο ράβει με βελόνα και κλωστή το μπράτσο του που αιμορραγεί άσχημα και παίρνει εκδίκηση. Φεύγεις εκστασιασμένος με μια ξελιγωτική μυρωδιά νυχτολούλου στα νουφούνια σου.

Πρώτα βράδια στην καλοκαιρινή δίσκο. Πρώτα ουίσκι, πρώτα τσιγάρα, πρώτα φλερτ. Billie Jean is not my lover. Γελάς, τρακλίζεις μεθυσμένος, βγάζεις τα σωθικά σου στην κουζίνα. Παναγία μου, τι έπαθε το παιδί. Η γιαγιά σε ξεματιάζει. Κλειδώνεσαι στην τουαλέτα. Καπνίζεις μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο. Ζαλίζεσαι και κάθεσαι με τις ώρες τι λεκάνη. Άλλος!

Μια νύχτα, ένας ξαφνός άγγελος πέφτει σαν μάνα εξ ουρανού στην αγκαλιά σου. Where you come from? Περπατάτε φιασμένοι χέρι-χέρι στην παραλία. Κάθεστε απόμερα στην άκρη του σκοτεινού μόλου. Τα φώτα του Πυθαγορείου καθρεφτίζουν χρυσές κορδέλες στα ασάλευτα νερά του λιμανιού. Μυρίζεις το λαιμό της και αγγίζεις ντροπαλά κάθε καμπύλη του κορμιού της. Καρδιά σου πάει να σπάσει. Η γεύση του φιλιού της σε κρατάει ξύπνιο όλη νύχτα. Κάνετε έρωτα το τελευταίο βράδυ, πριν εκείνη πετάξει σε κάποιο μακρινό φιόρδ και εσύ στα ουράνια.

και φτάνεις εκείνο το τελευταίο καλοκαίρι που το σάρωσε ο θάνατος. Σου άφησε μόνο μια φωτογραφία. Ανοίγεις τα μάτια σου και κοιτάζεις την ασημένια κορνίζα που γυαλίζει στο μισοσκόταδο. Θυμάσαι τόσο ζωντανά εκείνο το πρωινό που την ακούμπησες στο ράφι της βιβλιοθήκης. Ήταν η μέρα που άρχισες να γερνάς. Έναν επαίσθητο χαμόγελο σκάει στα χείλη σου. Κοιμήσου ήσυχος. Τα καλοκαίρια της νιώτης σου δεν θα γεράσουν ποτέ.

Ο Μάρκος Κρητικός γεννήθηκε στη Χίο το 1968. Κατάγεται από την Τίνο και τη Σάμο και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε τοπογράφος μηχανικός και εργάστηκε 3.421 μέρες στον τραπεζικό τομέα. Έχει γράψει 5 αστυνομικά μυθιστορήματα, με τελευταίο «Το μπλούς της Πεταλούδας» με τέχμιο 2021. Είναι συντάκτης της στήλης για την αστυνομική λογοτεχνία στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης».

ακούστηκαν ιστορίες, καλοκαιρινές αϊπνίες του Μάρκου Κριτικού και το τραγούδι του Γκιόνι της Χριστίνας Ανδρέου μέσα από τη συλλογή «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος 2024. Ήταν η εκπομπή «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Ταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αν τον πετύχετε κάπου στο δρόμο, αυτόν τον διαβάτη που λέει ιστορίες και τραγουδάει, ακολουθήστε τον, ίσως σας οδηγήσει σε ένα άλλο καλοκαίρι, όπως τότε, σε ένα τόπο ασφάλειας, αθωότητας και ξενιασιάς.

0: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Είναι 3 Ιουλίου σήμερα. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο σε αυτή την εκπομπή ακούμε μόνο ένα μουσικό συγκρότημα, μόνο έναν καλλιτέχνη. Σε αυτόν αφιερώνεται η μουσική της ημέρας. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Βλέπει τη λίστα με τα τραγούδια μου, Ηλία Σταμπουλής, που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μου λέει: τι γίνεται, έχουμε αφιέρωμα στους Doors. Γιατί? Γιατί είναι 3 Ιουλίου, Ηλία. Τι έγινε στις 3 Ιουλίου του 1971, Ηλία? Έπλεξε ο Ηλίας σήμερα. Λοιπόν, είναι η επέτειος του θανάτου του Jim Morrison, και επειδή αγαπάμε Doors και επειδή ακούμε σπάνια και σε αυτή την εκπομπή, ίσως έχουμε να ακούσουμε από το Δεκέμβριο, 8 Δεκεμβρίου 1943, γεννήθηκε ο Jim Morrison, οπότε 8 Δεκεμβρίου είναι η επέτειος της γέννησης. Σίγουρα ακούσαμε τότε κάτι από Jim Morrison. Σήμερα όλη η εκπομπή μουσικά θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Όχι, δεν έχουμε αφιέρωμα. Για θέατρο θα μιλήσουμε, προσκλήσεις θα δώσουμε, βόλτες στην πόλη θα κάνουμε, βόλτες στην παραλία εκεί να δούμε τι γίνεται με την έκθεση βιβλίου, τέτοια πράγματα. Αλλά ο Jim Morrison θα παίζει διαρκώς στα αυτιά μας.

Λέγαμε εδώ με τον Ηλία τώρα για τη ζωή μας στο διαδίκτυο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος ζωής μας εκεί καταναλώνεται. Λοιπόν, και διαρκώς πέφτουμε, το διαδίκτυο λύνει πολλά ζητήματα, η AI λύνει πολλά ζητήματα, αλλά δημιουργεί άλλα τόσα, ίσως και περισσότερα, και να δούμε που θα φτάσουμε. Εγώ τώρα, ας πούμε, προσπαθώ στον υπολογιστή του στούντιο να μπω στο Facebook, να μπω σε κάποιες σελίδες που με ενδιαφέρουν. Υπάρχουν τόσες προϋποθέσεις ασφάλειας που δεν τα καταφέρνω να μπω πουθενά. Και έτσι δεν έχω στη διάθεσή μου τις σελίδες που χρειάζομαι. Κατάλαβες τι γίνεται με το διαδίκτυο, Ηλία μου? Πρόβλημα. Λοιπόν, να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το τηλέφωνο που αυτό λειτουργεί οπωσδήποτε, 2313-33-8456. Υπάρχει το SMS, αν γράψετε 958 αφήστε ένα κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε σε λιγάκι τις προσκλήσεις για θέατρο που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχει το Viber πια, σημειώστε το κινητό, 693-00-78-299. Πρέπει να το αποθηκεύσετε, γιατί ξέρω κανένας μας πια δεν απομνημονεύει νούμερα. Τι δεν είπαμε? Το Messenger το είπαμε? Δεν το είπαμε. Λοιπόν, από το κινητό θα δω τα μηνύματά σας στο Messenger. Γράψτε 9,58 FM3 η σελίδα μας στο Facebook. Messengerάκι από εκεί, λειτουργεί μια χαρά και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στις προτάσεις που μας δίνει η πόλη για το τριήμερο που ξεκινάει σήμερα αλλά και για την επόμενη εβδομάδα, να μοιραστώ μαζί σας μια είδηση που τη βρίσκω συναρπαστική και νομίζω ότι συναρπαστική θα τη βρουν οι άνθρωποι που αγαπούν το θέατρο, οι θεατρολόγοι, οι δημοσιογράφοι, οι ερευνητές του θεάτρου. Διαβάζω στη Λάιφο σε ένα κείμενο του Χρήστου Παρίδη πως αποκαταστάθηκε το κινηματογραφικό υλικό από δύο παραστάσεις του Μινωτή, δύο ιστορικές παραστάσεις των Μινωτή και Παξινού σε μουσική Γιάννη Χρήστου, που βρέθηκε στην αποθήκη του ηθοποιού Ευάγγελου Πρωτόπαπα. Αυτό το υλικό έχει αποκατασταθεί ψηφιακά και είναι έτοιμο για προβολή. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για αυτή την ιστορία. Ποιος είναι πρώτα απ' όλα ο Ευάγγελος Πρωτόπαπας? Αν πληκτρολογήσετε το όνομά του και δείτε τη φωτογραφία του, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Είναι ένας αδευτεραγωνιστής καρατερίστας που θυμόμαστε από τις ταινίες τις οποίες έχει συμμετάσχει, κυρίως δίπλα στο Βασίλη Λογοθετίδη, που ήταν αδελφικός του φίλος και κουμπάρος και νονός του γιου του Δημήτρη κτλ. Ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς ήταν απόφοιτος της σχολής του Εθνικού, ήταν συμμαθητής του Χόρν και της Μελίνας, είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως μέλος του Θειάσου Κοτοπούλη το 1942 και εκτός από πολλά θεατρικά έργα στα οποία έπαιξε πλάι στον Βασίλη Λογοθετίδη, έκαναν μαζί περιοδίες στην Αμερική και στην Ευρώπη και συμπροταγωνίστησαν σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες που άφησαν εποχή, όπως ήταν οι ταινίες «Ένας ήρωας με παντόφλες», «Σάντα Τσικίτα», «Κάλπικη Λύρα», «Ο Ζηλιαρόγατος», «Δεσποινής ετών 39». Όταν ο Λογοθετίδης πέθανε, ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς συνεργάστηκε με τον Τίνο Ηλιόπουλο και στη συνέχεια έπαιξε το 1962 στην Οδό Ονείρων του Χατζηδάκη. Στη συνέχεια εντάχθηκε στις δυνάμεις του Εθνικού μετά από πρόσκληση του Αλέξη Σολομού και έπαιξε πρωταγωνιστικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου για περισσότερα από 10 χρόνια, 13-14 χρόνια, και στη συνέχεια έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Άρμα Θέσπιδος, που ήταν ο κινούμενος θίασος του Εθνικού Θεάτρου. Λοιπόν, ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς όμως, εκτός από ηθοποιός, είχε το εξής κεντρικό και ακριβό χόμπι για την εποχή: κινηματογραφούσε πρόβες και ολόκληρες παραστάσεις, δημιουργώντας έτσι περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά ένα αρχείο που για τα δεδομένα του ελεύθερου θεάτρου αποτελούσε σχεδόν πολυτέλεια. Αυτή του την πλευρά τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν οι συνεργάτες του στο ελληνικό θέατρο. Έτσι, όταν προσλήφθηκε στο Εθνικό, ο Μινωτής του πρότεινε να συνεχίσει κινηματογραφώντας ακόμα και τις παραστάσεις αρχαίου δράματος. Έτσι έγινε με έναν τρόπο ο Πρωτοπαπάς ένας ανεπίσημος κινηματογραφιστής του Εθνικού Θεάτρου. Τι έγιναν τώρα όλα αυτά τα φιλμ που τράβηξε? Τη δεκαετία του 90, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος που ετοίμασε ο θεατρολόγος Ηλίας Μαλανδρής στην Κατίνα Παξινού, ο εγγονός της Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του παραχώρησε μερικά τρίλεπτα φιλμάκια από πρόβες και παραστάσεις της Παξινού, όπως και κάποια σύντομα αποσπάσματα προβών και παραστάσεων της Μέρης Αρώνη, της Ελένης Χατζιαργύρη και του Δημήτρη Χόρν. Τα φιλμάκια αυτά, που τα είχε κινηματογραφήσει τη δεκαετία του 60 ο Πρωτοπαπάς και τα είχε δωρήσει στον Αντωνόπουλο, αποδείχτηκε ότι αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος ενός απίστευτου σε όγκο και σε αξία υλικού που ήταν κρυμμένο για 50 χρόνια σε μια αποθήκη στην Παιανία. Μιλάμε για έναν πραγματικά αρχιακό
θησαυρό, ο Μαλανδρής, ο Ηλίας Μαλανδρής, ο θεατρολόγος που ετοίμαζε αυτό το αφιέρωμα στην Παξινού, έτυχε να γνωρίζει τον Δημήτρη Πρωτοπαπά, που, που είναι ο γιος του Ευάγγελου Πρωτοπαπά, και ενδιαφέρθηκε να μάθει τι είχε στη διάθεσή του ο Δημήτρης Πρωτοπαπάς. Εκείνος που ζει μόνιμα εκτός Ελλάδας δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, δεν είχε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθεί με αυτό το αρχαιακό υλικό, να το αξιοποιήσει, να το αναδείξει. Με αυτήν τη συζήτηση και με αυτήν την αφορμή άνοιξε λοιπόν την αποθήκη του πατρικού του, που είχε μείνει κλειστή από το θάνατο του πατέρα του το 1995, και αποκαλύφθηκε ένας θησαυρός με αποσπασματικές καταγραφές εμβληματικών παραστάσεων της ακμής του Εθνικού Θεάτρου των δεκαετιών 1960 και 1970, μαζί με σκόρπιες σκηνές παραστάσεων από το Θίασο του Λογοθετίδη, οι Κέτιδες Πλούτος Ιβάνοφ, ο Ηλίας του 16ου, ο Ειδίπος, Αγαμέμνον, Ορέστια, το Ιερό Σφάγιο, το Έξυπνο Πουλί, το Εξοχικό Κέντρο, ο Ψαρόγιανος, αλλά και ο Προμηθέας Δεσμότης. Είναι παραστάσεις από τις οποίες βρέθηκε καταγεγραμμένο υλικό, καθώς και από κάποιες περιοδίες του Εθνικού στην Κίνα και στην Αμερική. Το υλικό αυτό σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης σε ειδικό εργαστήριο σύγχρονης τεχνολογίας στο Παρίσι. Από ό,τι φαίνεται, τα κοντινά, μεσαία και γενικά πλάνα που έχει τραβήξει ο Πρωτοπαπάς δείχνουν ότι είχε και εμπειρία και γνώση ως κινηματογραφιστής. Από τα αρχεία αυτά έχουν για την ώρα πλήρως αποκατασταθεί οι παραστάσεις Αγαμέμνων του 1965 και Ειδίπους Τύραννος του 1966 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, στις οποίες συμμετέχει η Κατίνα Παξινού, και μάλιστα η ψηφιακή αποκατάσταση των δύο αυτών ιστορικών παραστάσεων αποτελεί ένα μοναδικής αξίας πολύτιμο ντοκουμέντο, καθώς έχει ήχο και εικόνα, είναι η μοναδική καταγραφή που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή της μεγάλης τραγωδού Κατίνας Παξινού. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Στον Αγαμέμνονα του Εσχύλου, μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο το 1965, η Παξινού ερμηνεύει την Κλυτεμνίστρα. Η μουσική είναι του μεγάλου Γιάννη Χρήστου. Ενώ ένα χρόνο μετά, στον Ειδίποδα Τύρανο, ο ίδιος ο Μινωτής κρατά το ρόλο του Ειδίποδα και η Παξινού εκείνων της Ιωκάστης. Σπουδαία πράγματα. Στο θέατρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την καταγραφή των παραστάσεων. Είναι η τέχνη του εδώ και τώρα, είναι η τέχνη δηλαδή του εφήμερου. Δεν διασώζεται, αυτό πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου. Για πολλά χρόνια λοιπόν σπανίως υπήρχε βιντεοσκόπηση των παραστάσεων, και αν υπήρχε θα ήταν πολύ κακή, ίσα ίσα για τις ανάγκες του αρχείου των θειάσεων. Γι' αυτό και δεν έχουν διασωθεί οι ερμηνείες των πολύ μεγάλων πρωταγωνιστών. Το να βρεθεί ένα τέτοιο αρχείο είναι αληθινά ένα πολύτιμο ντοκουμέντο. Το άρθρο το αλίευσα από τη Λάιφο με την υπογραφή του Χρήστου Παρίδη.

Συνεχίζουμε να ακούμε Doors. Δεν έχει σημασία τι λέμε. Doors θα ακούμε σήμερα. Όσοι δεν αγαπάτε τους Doors, φύγετε. Μάλλον μείνετε, μωρέ. Μείνετε να μας κάνετε παρέα. Μην φεύγετε. Δεν θέλουμε να φύγετε. Και για να μην φύγετε, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Δωροδοκούμε εμείς το ακροατήριό μας. Όχι, όχι, δεν το δωροδοκούμε. Θέλουμε να δίνουμε κίνητρα, να βλέπει θέατρο όσο περισσότερος κόσμος μπορεί. Και νομίζω ότι αυτό με τις προσκλήσεις λειτουργεί με έναν τρόπο. Λοιπόν, οι προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου είναι για τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο, που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα και την Τρίτη, 6 και 7 Ιουλίου. Είναι μια παραγωγή του Θεάτρου τη Ρώμα, του Εθνικού Θεάτρου της Ρώμης δηλαδή, και είναι μια, η παράσταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, χάρη στην Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης. Από εκεί προκύπτει αυτή η συνεργασία. Έτσι η Λυσιστράτη θα παιχτεί στο Θέατρο τη Ρώμα και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη θα δούμε τον Ειδίποδα Τύρανο. Ο Λούκα Ντεφούσκο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου εκεί. Ψάχνοντας τον ιταλικό τύπο όσο μπορούσα, βρήκα ότι ο διορισμός του από την ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας προκάλεσε τις αντιδράσεις της κεντροαριστεράς, δηλαδή προέκυψε πολιτικό ζήτημα με τον διορισμό του. Πάντως ο σκηνοθέτης αυτός έρχεται με Ειδίποδα Τύρανο στη Θεσσαλονίκη και μιλάει για μία σκηνοθεσία που στο σκηνοθετικό του σημείωμα, για μία σκηνοθεσία η οποία είναι εμπνευσμένη από τον σουρεαλισμό και από τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα. Παρουσιάζει λοιπόν τον Ειδίποδα να έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες εκδοχές του εαυτού του σε μια ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή. Οι χαρακτήρες είναι τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα, εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα, και ο Ειδίποδας αντιμετωπίζεται, διαβάζεται από σε αυτή την παράσταση το ταξίδι του, μάλλον ως ένα εσωτερικό ενδοσκοπικό ταξίδι. Γι' αυτό και ο ηθοποιός που ερμηνεύει τον Ειδίποδα, ο Λούκα Λατζαρέσκι, ερμηνεύει όχι μόνο τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και όλους τους χαρακτήρες που γνωρίζουν την αλήθεια, τον Τιρεσία για παράδειγμα και τους δύο αγγελιοφόρους. Λοιπόν, μένει να δούμε την παράσταση για να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα υπάρχουν ελληνικοί υπέρτιτλοι προφανώς στο Θέατρο Δάσους Δευτέρα και Τρίτη. Εμείς έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας, με Viber ή με SMS, πώς να τις δώσουμε, Ηλία, για πες. Ας δοκιμάσουμε το Viber πρώτη φορά να δούμε πώς λειτουργεί για τις προσκλήσεις μας. Είναι ένας εντελώς δωρεάν τρόπος επικοινωνίας, οπότε

Οπότε θα είναι καλό να μάθουμε να τον χρησιμοποιούμε. Στείλτε λοιπόν στο 693-00-78291. Το σημειώσατε? Μήνυμα που να λέει, όχι λέει δεν πρόλαβα, λέει ο Ηλίας. Μήνυμα που να γράφει, ήδη υπουστήρανος, θέατρο δάσους, πρόσκληση, όνομα και επώνυμο δικό σας. Τι λέτε, θα το δοκιμάσουμε, για πάμε.

Εδώ στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα άμλετ για το δρόμο για λίγο ακόμα, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, erteco.gr. 4 τρόποι επικοινωνίας όλο δική μας, 23 13 33 8 4 56, το τηλέφωνο το γνωρίζετε καλά. Καλά γνωρίζετε και το SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 160, όπως και το Messenger μέσω της σελίδας στο Facebook 958 FM3. Το καινούριο παιχνιδάκι, ο καινούριος τρόπος είναι το Viber. Και εδώ τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να αποστηθήσετε. Αν δεν μπορείτε, αρχιοθετήστε το κινητό του 958-6930-07-8291. Εγώ δεν μπορώ να το αποστηθήσω. Το διαβάζω πάντα από μέσα, να ξέρετε. Έχω σκονάκι σταθερά. Λοιπόν, είδα ότι λειτουργήσε για τις προσκλήσεις μας και αυτός θα είναι ο τρόπος. Βέβαια, κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες έστειλαν μέσω SMS, δεν πρόλαβαν να καταγράψουν το νούμερο του Viber. Θα σας αποζημιώσουμε τη Δευτέρα εσάς, γιατί είμαστε στην περίοδο προσαρμογής και οι προσκλήσεις για τον Ιδίποδα από το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης που θα δούμε, που θα δώσουμε τη Δευτέρα για την παράσταση της Τρίτης, θα δοθούν με SMS. Σήμερα όμως δίνονται με Viber και είναι 3 άντρες που τις κερδίζουν. Είναι ο Νίκος Φωτιάδης, είναι ο Γιώργος Καμπούρης και είναι ο Άγης Σιδηρόπουλος. Τα ονόματά σας θα είναι στο ταμείο τη Δευτέρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσου. Οι προσκλήσεις είναι διπλές.

Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον Ηλία για τον Jim Morrison και γιατί παραμένει σε τόσο πολλούς ανθρώπους τόσο πολύ αγαπημένος ο ίδιος, που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή εμπνευσμένου ανθρώπου, καταραμένου ποιητή, γιατί ποιητής ήταν πρώτα απ' όλα ο Morrison, από αυτούς καταραμένους ποιητές που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 27 τους χρόνια και άφησαν πίσω τους έναν ολόκληρο μύθο. Βλέπουμε και τα μηνύματά σας που στέλνετε και λέτε ότι ακόμα όντως είναι ξεσηκωτικές οι μουσικές του Morrison και τον Doors. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω να σας πω πραγματικά. Δεν ξέρω καν να ορίσω τι σημαίνει rock. Ας πούμε, για μένα rock είναι ο Peter Brook. Ο Peter Brook που έφυγε σαν χθες το 2022 και ξέχασα να πω κάτι για τον Peter Brook, ασυγχώρητη, τεράστια ροκ αγάπη ο Peter Brook. Θυμάμαι τη στιγμή που έμαθα το θάνατό του, όχι ότι δεν μακροημέρευσε, είχε γεννηθεί το 1925, πέθανε σχεδόν 100 χρόνων, τον 2 Ιουλίου του 2022. Θυμάμαι τη στιγμή που είχα πάει στην Αγγλία και μου σύστησαν να πάρω το Empty Space, αυτό το πρώτο βιβλιαράκι με το οποίο συστήθηκε στα θεατρικά γράμματα από τις εκδόσεις Penguin. Είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο τη δεκαετία του 60. Η πρώτη παράγραφος αυτού του βιβλίου γράφει, και έτσι ορίζει ο Μπρουκ το θέατρο, και έτσι αλλάζει για πάντα ο ορισμός και η αντίληψή μας για το τι είναι θέατρο. Γράφει: «Μπορώ να πάρω οποιοδήποτε άδειο χώρο και να τον ονομάσω γυμνή σκηνή», empty space δηλαδή. Ένας άνθρωπος διασχίζει αυτόν τον άδειο χώρο, ενώ ένας άλλος τον παρακολουθεί. Αυτό είναι όλα όσα χρειάζομαι για να έχω μία θεατρική πράξη. Εγώ απέναντί μου, ας πούμε, έχω τον Ηλία Σταμπουλή. Κάθομαι και το παρακολουθώ. Και ο Ηλίας εμένα. Ο ένας για τον άλλον. Πες μου θέατρο. Πες μου, Ηλία. Πες μου τώρα, δεν είναι ρόκομπο ο Peter Brook? Δεν τα σπάει?

Ρωτάει ο Ηλίας αν έχει γράψει και θεατρικά έργα ο Πίτερ Μπρουκ. Έγραψε την ιστορία του θεάτρου του 20ου αιώνα. Τι άλλο θες? Ένας αμάνος του θεάτρου ήταν, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με ένα χαλάκι μικρό και εκεί διέδιδε τις ιστορίες του και τη μαγεία, ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα με ένα μικρό χαλάκι. Αυτό ήταν ο Πίτερ Μπρουκ.

Και αν χθες ήταν η επέτειος της ημέρας που αποχαιρετήσαμε τον Peter Brook το 2022, σήμερα είναι η επέτειος της γέννησης ενός άλλου ανθρώπου του θεάτρου που έγραψε ιστορία και σημάδεψε το θέατρο, του Tom Stoppard, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 και έφυγε από τη ζωή μόλις πέρσι, μόλις πριν από λίγους μήνες, στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Χθες το βράδυ, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, πρόβαλε τον ερωτευμένο Σέξπιρ, που είναι δική του δουλειά και για το οποίο βραβεύτηκε με Όσκαρ. Μας είχε πρώτο συστηθεί στη δεκαετία του 60, διαλέγοντας δύο από τους ήρωες του Άμλετ, τον Ρόζεγκραντς και τον Κίλντερστερν, και φτιάχνοντας το πρώτο του θεατρικό με αυτό το υλικό. Ο Ρόζεγκραντς και ο Κίλντερστερν είναι νεκροί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό, έχουμε δει την Αρκαδία του, που ίσως είναι και ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Η διαφιέστατος θεατρικός συγγραφέας, τόσο πολύ που το λεξικό της Οξφόρδης έχει τον όρο στοπαρδιανός, που σημαίνει κάποιος που γράφει με τον τρόπο του Tom Stoppard. Σαν σήμερα βέβαια γεννήθηκε και ο Φραντς Κάφκα. Τι να πω τώρα, δεν λέω τίποτα, λέω μόνο ευχαριστώ Φραντς, ευχαριστούμε όλοι για το έργο σου. Τέλος χρόνου, υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο, τελειώνει το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία. Καλά την έβγαλε φέτος, ούτε βροχές ούτε τίποτα, στον αφρό, πούδρα. Λοιπόν, και μάλιστα η τελευταία εκδήλωση είναι η εκδήλωση της λήξης, είναι την ερχόμενη Κυριακή. Ψάχνω να βρω την ώρα να σας πω, την Κυριακή στις 8.30 το απόγευμα, μια εκδήλωση με το θέμα «Η Θεσσαλονίκη του Σαρλ Ντέλ ανάμεσα στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου». Με αυτήν την εκδήλωση πέφτει η κουρτίνα της φετινής διοργάνωσης, πέφτει και η κουρτίνα της σημερινής εκπομπής. Ο Ηλίας Σταβούλης φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, When the Music is Over, λατρεμένο κομμάτι, αλλά είναι 12 λεπτό και ποτέ δεν το ακούμε γιατί είναι αντιραδιοφωνικός ο χρόνος, ποτέ δεν τελειώνει η μουσική επίσης, ποτέ, Ηλία. Hey,

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Απόλλων συνεχίζονται οι βραδιές αφιερωμένες στον Μπέρκμαν με την ταινία «Καλοκαίρι με τη Μόνικα». Ένας νεαρός άνδρας και μια δυναμική κοπέλα ερωτεύονται και αποφασίζουν να δραπετεύσουν σε μια ερημική ακρογιαλιά, όπου ζουν ένα ονειρεμένο καλοκαίρι μέχρι η πραγματικότητα να θρηματίσει τον ερωτά τους. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο Εθισμός έρχεται στο Θέατρο Γης να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Μετρόπολης», μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους της σύγχρονης ελληνικής ραπ και hip-hop σκηνής. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών, συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν», φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπάρχει και η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στο τηλέφωνο 6930-078-291. Να αποχαιρετήσουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή τον Αργεντίνο μουσικό Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Τον αγαπήσαμε τον Αριγόν από το Σάντα Μιλόγκα του 2004 που άνοιξε την εκπομπή. Ο μουσικός με το ροκ παρελθόν, πολυοργανίστας και μέλος των Αμπουέλος Ντανανάδα, ιδρυτής των Lost Twist με τον Πίπο Τσιπολάτη. Ο ανανεωτής του Νουέβο Τάγκο με τους σατυρικούς στίχους και την κεντρική εμφάνισή του. Θα ακούσουμε το Χουλέπε εν Λατιέρα από το Μαλτίδο Τάγκο του 2007 και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Όταν η Ερμελίνγκο είχε συνεργαστεί με τον David Murray, τον Βινίτσιο Καποσέλα, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, Αντρές Καλαμάρου, κέρδισε ένα βραβείο του Γαρδέλ για το άλμπουμ Άντα, στην κατηγορία καλύτερος δίσκος εναλλακτικού τάγκο, και για το καλύτερο βίντεο κλιπ τραγουδιού En el Bosque de la China, που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Να πούμε επίσης πως έχει εμφανιστεί και στον κινηματογράφο, και παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που είχε το τελευταίο καιρό, ετοίμαζε νέο δίσκο ή μάλλον μια νέα έκδοση του Τάγκο Μπάχος του 1998 με τους Αντρές Καλαμάρο και Μάξι Πριέτο μεταξύ άλλων, που θα κυκλοφορούσε τον Σεπτέμβριο. Ας απολαύσουμε το En el Bosque de la China.

Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Ντανιέλ Μελίνκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια, και να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορείτε να βρείτε μία εκπομπή αρχείου στο ΕΡΤΕΚΟ της όμορφης πόλης αφιερωμένη στον αγαπημένο τροβαδούρο του Νουέβο Τάγκο, με μερικά λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο φίλος του και συνεργάτης του Βινίτσιο Καποσέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και θα ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τη συνεργασία του με τον Ντανιέλ Μελίνκο, ο Βενίτσιο Καποσέλα θα κλείσει το πρώτο μέρος με το «Κόνουνα Ρόσα». Ωστόσο, να σας μεταφέρουμε τα λόγια του για τον αγαπημένο του φίλο που έφυγε νωρίς. «Ο καπετάνιος γάτος μας έφυγε για τη μεγάλη περιοδία, ο Ισμαήλ, ο ναύαρχός μας των ξεχασμένων, ο ρεμπέτης της Πλάτα, ο Λιντζέρα, ο Ναριγών, ο τραγουδιστής της βρώμικης γειτονιάς σε νύχτες χωρίς φεγγάρια, η νυχτερίδα της σκηνής ερωτευμένη με τον Λούκα Πραντάν, με την επαναστατική ροκ και τον Φέου με τα τεράστια χέρια, τον Εντμούντο Ριβέρο και το πρωτόγονο τάγκο του, ο ψηλός ηθοποιός του τάγκο Μπάχο, ο μεταμορφωτής της νύχτας. Τι κρίμα, αγαπητέ Ντάνιελ, που δεν μπορώ πλέον να καταφύγω στο χαμόγελό σου, όπου συνυπήρχαν ο κλέφτης και ο λυτρωτής, ο ποιητής και ο ψυχαναλυτής, το σκόρδο και ο βρικόλακας. Και πόσο τυχερός είμαι που σε γνώρισα, που ωφελήθηκα από τη γενναιοδορία σου, την ευφυΐα σου και την ελπίδα σου. Πρέπει να υπάρχει ένα μέρος όπου οι ήρωες μεταναστεύουν κατά κοπάδια και όπου συναντώνται όσοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Πρέπει να υπάρχει και θα το βρεις. Θα το βρούμε εμείς. Απλώς σε ευχαριστώ. Ο Βινίτσιο Καποσέλα για τον Ντανιέλ Μελίνκο.

Η νέα μορφή πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, το κινητό είναι 6930-078-291 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 3 Ιουλίου του 1940 γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός της Rhythm and Blues και Soul, Fontella Bass, με καταγωγή από το Σεν Λούις του Μισισιπί. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως είναι Art Ensemble of Chicago, Cinematic Orchestra και με το σύζυγό της, τρομπετίστα Lester Bowie. Μεγάλη επιτυχία ήταν το Rescue Me που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το The Soul of the Man που μόλις απολαύσαμε ήταν B-side στο single της Fontella Bass, το Rescue Me του 1965.

Παραμένουμε σε soul ήχους με ένα από τα πιο επιδραστικά γκρουπ της Motown, τους Temptations, που μας χάρισαν εκατοντάδες, δεκάδες, πάρα πολλές επιτυχίες τέλος πάντων. Μία από αυτές ήταν My Girl, γραμμένο από το Smokey Robinson και Ronald White. Ο Robinson ανεπνεύσε το τραγούδι από την σύζυγό του Claudette, μέλος των Miracles.

Συνεχίζουμε τον πρίγκιπα της Motown, τον Marvin Gaye, έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές και συνθέτες. Συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου της Motown και της Soul γενικότερα. Το Heard It Through the Grapevine ηχογραφήθηκε, μάλλον ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε και ήταν αυτή της Gladys Knight and the Pips. Ωστόσο, οι Miracles ήταν αυτοί που ηχογράφησαν πρώτο το τραγούδι, αλλά η δική τους εκδοχή κυκλοφόρησε το 1968. Εμείς όμως θα απολαύσουμε τον Marvin Gaye.

Να πούμε πως η εκδοχή του Marvin Gaye στο Heard Through the Grapevine εντάχθηκε στο Grammy Hall of Fame. Αστέρια της Motown και η επόμενη, Four Tops, ο ήχος του ενσωματώνει στοιχεία soul, rhythm and blues, disco, doo-wop και jazz. Και θα ακούσουμε το I Can't Help Myself, τον Holland Dozier Holland. Το Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στα 500 καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, συγκεκριμένα στη θέση 4-8-30.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Dr. Lonnie Smith, οργανίστας και μέλος του κουαρτέτου του George Benson, ηχογράφησε με τον Lou Donaldson και την Blue Note, πριν ακολουθήσει σόλο πορεία. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου του 1942, αποβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ακούμε δύο συνθέσεις με την υπογραφή του, το Think, την επιτυχία της Aretha Franklin, και θα ακολουθήσει το κομμάτι Spinning Wheel, το κομμάτι αυτό το οποίο συνδέθηκε με τους Blood, Sweat and Tears. Να πούμε πως ο Dr. Lonnie Smith το ηχογράφησε το 1970 για τον Disco Drives και χρησιμοποιήθηκε ως sample από τους Tribe Called Quest.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε με Doors του Jim Morrison. 55 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο αυτού του χαρισματικού ερμηνευτή, του κορυφαίου, της κορυφαίας φωνής της rock, ποιητής, στιχουργός, αυτοκαταστροφικός, πληθωρικός. Φύγει από την ζωή στα 27 του στις 3 Ιουλίου 1971 και εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Soul Kitchen από το ντεμπούτο άλμπουμ The Doors, ένα κομμάτι που είναι φόρος τιμής στο εστιατόριο Λίβιας στο Venice Beach της Καλιφόρνια, εκεί όπου σύχναζε ο Jim Morrison και πολύ συχνά έπρεπε να τον διώξει το προσωπικό για να κλείσει το μαγαζί. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακροασική επικοινωνία. Τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 3 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι βραδιές αφιερωμένες στον Μπέρκμαν με την ταινία «Καλοκαίρι με τη Μόνικα». Ένας νεαρός άνδρας και μια δυναμική κοπέλα ερωτεύονται και αποφασίζουν να δραπετεύσουν σε μια ερημική ακρογιαλιά, όπου ζουν ένα ονειρεμένο καλοκαίρι μέχρι η πραγματικότητα να θρηματίσει τον ερωτά τους. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο Εθισμός έρχεται στο Θέατρο Γης να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Μετρόπολης», μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους της σύγχρονης ελληνικής ραπ και hip-hop σκηνής. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών, συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν», φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Να σας πω την αλήθεια, μέχρι προχθές, πριν 3-4 μέρες τέλος πάντων, και εγώ δεν ήξερα αυτήν την εκτέλεση της Μαντουμπάλας, αυτήν την διασκευή από το σχήμα Άνεμος, εκεί και τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ούτως ή άλλως ακούγεται πολύ δεκαετία του 2000 αυτή η ηλεκτροπαραδοσιακή διασκευή, αυτός ο ηλεκτροπαραδοσιακός ήχος. Και επειδή το βάζω στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, για να θυμηθούμε πώς είχα ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές και τι εννοώ με αυτές τις εκπομπές, ότι έχουμε φτάσει πλέον αισίως στην πρώτη Παρασκευή του μήνα αυτού. Επομένως, επιστρέφουμε στην σειρά εκπομπών με όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε στα ελληνικά, ωστόσο επρόκειτο για διασκευές ξένων τραγουδιών. Και είχα ξεκινήσει κάνοντας την πρώτη εκπομπή πριν χρόνια πλέον, κάνοντας ένα έτσι ειδικό αφιέρωμα σε όλα εκείνα τα ινδικά τραγούδια τα οποία παρουσιάστηκαν σαν ελληνικά λαϊκά, κυρίως τη δεκαετία του 50 και την δεκαετία του 60. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, ο Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και είπαμε ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα την εκπομπή μας. Και αφού έτσι θέλω να θυμηθούμε πριν προχωρήσουμε με τη σημερινή μας ροή, πάμε εκεί πίσω τις δεκαετίες για να ακούσουμε τη Μαντουμπάλα όπως την είχε τραγουδήσει και ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω.
1: Και βέβαια υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα τραγούδια κυρίως προέρχονταν από ινδικές κινηματογραφικές ταινίες και τα τσίμπησαν έτσι. Κάποιοι τα έφεραν στην Ελλάδα, έγραψαν τους στίχους στα ελληνικά και στην αρχή τα πλάσαραν ως ελληνικά τραγούδια. Ταινίες οι οποίες μάλιστα είχαν και αρκετή απήχηση στην Ελλάδα, προβάλλονταν πολύ και σε κινηματογράφους κανονικούς, έτσι, σε εισαγωγικά, αλλά και σε περιπλανόμενες αίθουσες, οι περισσότερες έτσι, με την Ναργκής, έτσι, πολύ πολύ γνωστές ταινίες και ιστορίες. Θα πάμε να ακούσουμε και το original τραγούδι, δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω τον τίτλο στα ινδικά, θα το ακούσουμε ωστόσο από τη Λάτα Μαγκεσκάρα.

Τώρα, όπως θα έχετε καταλάβει, όπως κάνω συνήθως στις εκπομπές αυτές, είναι να βάζω τα τραγούδια να τα ακούμε δίπλα-δίπλα, πρώτα το ελληνικό και στη συνέχεια το original ή τέλος πάντων κάποια εκτέλεση που βρίσκω εγώ έτσι πιο ταιριαστή από το original, γιατί πολλές φορές ένα τραγούδι το γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει διασκευαστεί στην ίδια γλώσσα ή σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, πολλές ακόμα και δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές. Έχουμε δει αντίστοιχα παραδείγματα σε αντίστοιχες εκπομπές. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 με έναν αστερίσκο, ωστόσο, γιατί το Ιστορία Παλιά που μόλις ακούσαμε από την Ελευθερία Ραβανιτάκη και τον Χρήστο Θηδαίο κυκλοφόρησε το 2001 στον δίσκο Εκπομπή. Ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε. Το original, ή μάλλον η γαλλόφωνη εκδοχή του original, είχε κυκλοφορήσει από τον Ισμαήλ Λο 7 χρόνια νωρίτερα, το 1994, στον δίσκο ίσο. Ο τίτλος του στα ελληνικά νομίζω πως μεταφράζεται ως «Η γυναίκα που δεν έχει μίσος πάνω της», κάπως έτσι.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε αυτές τις εκπομπές, ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να μαζεύω γενικά πριν από αρκετά χρόνια όλες αυτές τις διασκευές για άλλο σκοπό βέβαια. Τότε όλα αυτά που φοβάμαι από την άλκη στις πρωτοψάλτη των δίσκων, να σε βλέπω να γελάς το 2004, ένας δίσκος πάρα πολύ επιτυχημένος, είχε πουλήσει τότε πάνω από 80.000 αντίτυπα στα

για την ελληνική αγορά σημαίνει αυτό ότι έγινε διπλά πλατινένιος ο δίσκος με τεράστιες επιτυχίες μέσα, όπως και αντίστοιχα τεράστια επιτυχία ήταν και το original How You Remind Me των Καναδών Nickelback μέσα από το Silver Side Up του 2001, ένας δίσκος ο οποίος από μόνος του πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έγινε νούμερο 1 στον Καναδά, στην Αγγλία, νούμερο 2 στην Αμερική, το τραγούδι έγινε νούμερο 1 και στον Καναδά και στην Αμερική, νούμερο 4 στην Αγγλία, και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία σημάδεψαν και τους ίδιους τους Nickelback, αλλά νομίζω ότι γενικότερα την δεκαετία του 2000. Ας το ακούσουμε.

Η αλήθεια είναι ότι οι Nickelback, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν δεχτεί αρκετό μίσος, πολύ απλά για την ύπαρξή τους. Και okay, μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω που είναι σημείο, και μετά η αλήθεια είναι πως όχι. Εντάξει, ίσως περνάει λίγο βέβαια και στην σφαίρα του χιούμορ, όπως και να έχει, τους ακούσαμε στο How You Remind Me ή όλα αυτά που φοβάμαι νωρίτερα από την Άλκη τη Πρωτοψάλτη. Πάμε να περάσουμε τώρα και στη Ραλία Χριστίδου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από το Fame Story του 2004. Έβγαλε τον πρώτο της δίσκο το 2005 με τον τίτλο Με το Βλέμμα της Καρδιάς, και εμείς θα την ακούσουμε στο Εγώ για Σένα.

αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Ancora Vivo, από το 2004 το τραγούδι αυτό. Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τη Ραλία Χριστίδου, ως εγώ για σένα. Και πάμε να κορυφώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις Ρόδες που κάνουν τον ντεμπούτο τους το 2005 και τις γνωρίζουμε κυρίως με το τραγούδι Just the Two of Us, για την αγάπη αυτή, έτσι όπως το λέγαμε μεταξύ μας. Συγχωρήστε έτσι και μερικές ατασθαλίες της γλώσσας. Hey-ya, hey-ya.

Αυτές ήταν λοιπόν και οι Ρόδες. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με το original που τραγούδησε ο Bill Withers σε δίσκο του Grover Washington Jr. το 1980. Ήταν το Wine Light του 1981, κυκλοφόρησε το τραγούδι ως single, πάρα πολύ επιτυχημένο, κυρίως βέβαια στην Αμερική. Το Just the Two of Us, με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την σημείωση πως, να θυμάστε δηλαδή εσείς, ότι οι εκπομπές αυτές, τα επεισόδια δηλαδή αυτού του αφιερώματος, μεταδίδονται μία φορά μόνο κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα συνήθως την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ηλίας Σταμπουλής, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με μια ηλιαχτίδα, ένα πολύ όμορφο δηλαδή τραγούδι σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη, έτσι όπως αυτό ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο του 958, σε μια ραδιοφωνική συναυλία που είχαμε οργανώσει πριν λίγες μέρες εδώ στο ραδιόφωνο με τη Μέλα Γεροφώτη, την οποία ακούσαμε στο τραγούδι και τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο. Αυτές οι ραδιοφωνικές συναυλίες που έχουμε καθιερώσει εδώ και 2 χρόνια περίπου να διοργανώνουμε την ώρα της εκπομπής ανατακτά χρονικά διαστήματα, ζωντανά εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου, είναι κάτι που μας χαροποιεί πολύ. Είναι ζωντανές οι συναυλίες αυτές. Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους μουσικούς της πόλης, της πόλης μας κυρίως, και όχι μόνο με τους μουσικούς της πόλης. Όλες αυτές οι εκπομπές με τις ραδιοφωνικές αυτές συναυλίες βρίσκονται on demand, βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για επανακρόαση. Και αυτό που επίσης έχουμε καθιερώσει είναι κάθε 6 μήνες να κάνουμε μια ανασκόπηση από τις εκπομπές αυτές και να ακούμε κάποια τραγούδια, έτσι όπως αυτά παίχτηκαν live στο ραδιόφωνο και ταυτόχρονα ηχογραφήθηκαν. Από τις αρχές του 2026 ως τον Ιούνιο του 2026 έχουμε κάνει 8 τέτοιες εκπομπές, 8 τέτοιες ραδιοφωνικές συναυλίες. Και εμείς σήμερα που είναι αρχές Ιούλη θα ακούσουμε μουσικά αποσπάσματα από τις εκπομπές αυτές. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας ένα απόσπασμα από την πιο πρόσφατη ραδιοφωνική συναυλία με την Μέλα Γεροφώτη και τον Αστέρι Τσαλίκη που ήταν εδώ στις 24 Ιουνίου. Αφορμή για την εκπομπή αυτή ήταν η συναυλία παράσταση με τον τίτλο «Ψυχή μου φως» που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ Λεπταπυργίου λίγες μέρες αργότερα, το Σάββατο 27 Ιουνίου. Και εμείς ακούσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου τη Μέλα Γεροφώτη να τραγουδά κομμάτια τόσο από τη δισκογραφία της, όπως και την ακούσαμε και σε τραγούδια αγαπημένων δημιουργών. Θα ακούσουμε τώρα τη Μέλα Γεροφώτη και τον Αστέρι Τσαλίκη σε ένα τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Σωτήρης Τρεβιζάς έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά. Νεράιδα.

Ακούμε αποσπάσματα από τα live, από τις ραδιοφωνικές συναυλίες που κάναμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου από τις αρχές του Γενάρη του 2026 ως το τέλος του Ιουνίου. Από τις 8 αυτές εκπομπές, να αναφέρω ότι δεν ακολουθώ χρονολογική σειρά σε αυτά που ακούμε. Στις 7 Μαΐου 2026 φιλοξενήσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου τον πάρα πολύ καλό κιθαρίστα Θωμά Νάτση, ο οποίος ασχολείται με την νουέβο φλαμέγκο μουσική και την φλαμέγκο κιθάρα. Ο Θωμάς Νάτσης είναι ιδρυτικό μέλος στο συγκρότημα Κάχα σε Κρέτα, έχει και κάποιες δικές του συνθέσεις και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις συνθέσεις του Θωμά Νάτση, έτσι όπως ακούστηκε live στο στούντιο του 958. Θα ακούσουμε το κομμάτι που ονομάζεται Φιέστα, το οποίο ο Θωμάς Νάτσης το εμπνεύστηκε και το έγραψε κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ισπανία, στην διάρκεια των σπουδών του στην φλαμέγκο κιθάρα, όταν βρέθηκε σε μια συναυλία ενός πολύ καλού Ισπανού κιθαρίστα και τραγουδιστή, και εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται την ρυθμολογία που υπάρχει στην φλαμέγκο κιθάρα, αυτό που ονομάζεται μπουλέρα. Θα ακούσουμε λοιπόν τη Φιέστα σε μουσική του Θωμά Νάτση, ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου, από τη συναυλία εκείνη του Μαΐου.

Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ ο Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Ακούμε σήμερα αποσπάσματα από τις ραδιοφωνικές συναυλίες που πραγματοποιήσαμε τους τελευταίους 6 μήνες στο ραδιόφωνο. Να αναφέρω και τους τεχνικούς οι οποίοι συνέβαλαν στο μέγιστο για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι συναυλίες. Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη. Στις 12 Ιουνίου φιλοξενήσαμε τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Γιώργο Πανταζόπουλο, ο οποίος ήρθε κατευθείαν από την Αθήνα για κάποιες εμφανίσεις στην Θεσσαλονίκη, και με την ευκαιρία αυτή ο Γιώργος Πανταζόπουλος έπαιξε live για την εκπομπή κομμάτια που βρίσκονται στον πρώτο του δίσκο που ονομάζεται Some Things I've Never Told You, ο οποίος περιέχει jazz συνθέσεις για τρίο πιάνο. Τότε στο τρίο πιάνο συμπεριλαμβάνονται το κοντραμπάσο, τα τύμπανα και το πιάνο. Εμείς εκείνο το απόγευμα είχαμε live ένα ντουέτο για πιάνο και κοντραμπάσο. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος είναι στο κοντραμπάσο που θα ακούσουμε, Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο, και θα τους ακούσουμε στο coffee break, έτσι όπως ακούστηκε ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου.

Ακούσαμε το Coffee Break, μια σύνθεση του Γιώργου Πανταζόπουλου, τον οποίο ακούσαμε στο κοντραμπάσο. Αλέξανδρος Λυκοθανάσης ήταν στο πιάνο από το live αυτό που πραγματοποιήσαμε στο στούντιο του ραδιοφώνου πριν ένα μήνα περίπου. Και θα συνεχίσουμε με το κουαρτέτο του Σοκράτη Βότσκου, το οποίο βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου και έπαιξε live κομμάτια από τους δύο δίσκους του κουαρτέτου, το Sketching the Unknown και το Paiko Fire in the Forest on the Mountain. Πολυρυθμίες από τα Βαλκάνια, από την ελληνική μουσική παράδοση, όπως και έντονα στοιχεία από την βορειοευρωπαϊκή jazz, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το σχήμα. Θα ακούσουμε τον Φίλιππο Κωνσταβέλη στο πιάνο, τον Βαγγέλη Βραχνό στο κοντραμπάσο, τον Γιώργο Κλουτζοχρυσίδη στα τύμπανα και τον Σοκράτη Βότσκο στα πνευστά, στο κομμάτι που ονομάζεται Little Big Seitani, από τον καινούριο δίσκο Impressions of Samus, ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Σάμο από πολύ καλούς μουσικούς. Μέσα στο δίσκο αυτό υπάρχουν και συνθέσεις του Σοκράτη Βότσκου και εμείς ακούμε ήδη μία από αυτές, έτσι όπως ακούστηκε ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου στο τέλος του Απρίλη του 2026.

Για σεμί και γράμματα ακούσαμε από τον Κωστή Παλαιογιάννη, ο οποίος ήταν στην κιθάρα και στη φωνή, έγραψε και τη μουσική στο τραγούδι αυτό και ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου για μια ραδιοφωνική συναυλία που διοργανώσαμε τον περασμένο Φλεβάρι, στα μέσα του περασμένου Φλεβάρι, όπου ο Κωστής Παλαιογιάννης έπαιξε με τους Ήρθαν τα Ήμερα, τη Μαρίνα Καστρινού δηλαδή στην φωνή, τον Αναστάση Κατσαρό, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα, ο Άγγελος Κατσιμάνης ήταν στο κοντραμπάσο, Λία Μπρικίδου στα τύμπανα. Πολύ νέοι μουσικοί όλοι, αλλά πάρα πολύ έμπειροι και πάρα πολύ καλοί, οι οποίοι έπαιξαν live τραγούδια που βρίσκονται στον Λέμαργο Απρίλη, τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Κωστή Παλαιογιάννη. Έπαιξαν όμως και τραγούδια που τους έχουν εμπνεύσει και θα ακούσουμε ένα από αυτά σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακούσαμε μια ακαπέλα εκδοχή στο «Τι σου έκανα και πίνεις» από τον Κωστή Παλαιογιάννη και τους ήρθαν τα ημέρα ζωντανά. Παίχτηκαν όλα αυτά τα τραγούδια και ηχογραφήθηκαν και κάνουμε κάποιες επιλογές από όλες αυτές τις συναυλίες που κάναμε το τελευταίο εξάμηνο εδώ στο στούντιο του 958 για το Τσουκ Πος και θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Πρατσινάκη, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του ραδιοφώνου στις 8 Μαΐου και έπαιξε live κομμάτια από αγαπημένους δημιουργούς και κάποια δικά του. Θα ακούσουμε το «Θα σε βρω» όπου και να είσαι, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, Βασίλη

Ακούσαμε τον Βασίλη Πρατσινάκη στο «Θα σε βρω όπου και να είσαι», έτσι όπως το ακούσαμε στην εκπομπή που κάναμε στις αρχές Μάιου εδώ στο στούντιο του 958, που βρέθηκε ο Βασίλης Πρατσινάκης και ανάμεσα στα άλλα τραγούδησε και ένα δικό του κομμάτι που βρίσκεται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Θα ακούσουμε τη συνάντηση σε μουσική του Γιάννη Φίλιππου Πολίτη, τον οποίο θα ακούσουμε στο πιάνο, Βαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι και Αντώνης Κουμαντράκης στην κιθάρα.

του Πόθου τα Γρήμια. Ακούσαμε σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, στίχους του Μιχάλη Γκανά, σε μια εκδοχή από την Στέλλα Γιαλτζή, όπως την ακούσαμε στην πρώτη συναυλία που είχαμε κάνει στο ραδιόφωνο για το 2026, στο τέλος του Γενάρη. Έγινε αυτή η εκπομπή με την Στέλλα Γιαλτζή στο τραγούδι, τον Δημήτρη Μπαρτζόκα στην κιθάρα και στη φωνή και τον Σοκράτη Σαββόπουλο στο μπουζούκι, τους οποίους ακούσαμε σε πολύ αγαπημένα μας λαϊκά, σύγχρονα λαϊκά τραγούδια. Ήταν δεύτερη φορά που φιλοξενήσαμε τους συγκεκριμένους τρεις μουσικούς. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μπαρτζόκα τώρα να τραγουδά ένα αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Παπαζούλου.

με ένα γεια. Ακούσαμε σε μουσική του Νίκου Παπάζογλου. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Νίκος Παπάζογλος, ήταν στην ζωή. Στη Μάισα Σελήνη βρίσκεται το τραγούδι αυτό. Εμείς τα ακούσαμε σε μια εκδοχή από τον Δημήτρη Μπαρτζόκα στην κιθάρα και στη φωνή. Ο Σωκράτης Αβόπουλος είναι στο μπουζούκι. Η Στελά Γιαλτζή ήταν επίσης σε εκείνη την εκπομπή που πραγματοποιήσαμε στο τέλος του Γενάρη ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958. Μια εκπομπή που φιλοξενούσαμε μουσικούς και τους ακούσαμε να παίζουν τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, την οποία θυμηθήκαμε τις ραδιοφωνικές συναυλίες που κάναμε από την αρχή της χρονιάς, από τον Γενάρη του 2026 ως το τέλος του Ιουνίου, με όλους αυτούς τους μουσικούς που βρέθηκαν στο στούντιο του ραδιοφώνου και τους ακούσαμε να παίζουν live. Άφησα για το τέλος την εκπομπή που πραγματοποιήσαμε στις αρχές του Απρίλη με το συγκρότημα της Πριγκιπέσας, όπου ο Δημήτρης Φίγκος ήταν στην κιθάρα και τραγούδησε, ο Τριαντάφυλλος Χαλκιάς ακούσαμε στο μπουζού και η Μαρία Φραγκούλη τραγούδησε, όπως και ο Χρήστος Μαστέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια, ένα από τη φωνή του Δημήτρη Σφίγγου και ένα από τη φωνή του Χρήστου Μαστέλου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Κωνσταθάκης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από το κουιντέτο νούμερο 4 για κιθάρα και έγχορδα σε ρε μίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνη ακούσαμε το τέταρτο μέρος Φαντάγκο. Το κουιντέτο αυτό γράφτηκε το 1798 στη Μαδρίτη για τον Μαρκίσιο του Μπεναβέντε, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης, κιθαρίστας και προστάτης του Μποκερίνη. Αντί να γράψει ένα εντελώς νέο έργο βέβαια, ο Μποκερίνη διασκεύασε δύο παλιότερα κουιντέτα εγχόρδων του, προσθέτοντας την κιθάρα ως ισότιμο όργανο. Γεγονός που χαρίζει στο έργο του έναν ιδιαίτερο ισπανικό χαρακτήρα. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του Πολιτιστικού Ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σταθάκη για τη φροντίδα του ήχου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Το divertimento είναι ένα είδος ορχιστρικής μουσικής του 18ου αιώνα. Η ορολογία προέρχεται από το ιταλικό ρήμα divertire, που σημαίνει διασκεδάζω. Πρόκειται για σύντομες και ευχάριστες μουσικές συνθέσεις, σχεδιασμένες αρχικά για να ψυχαγωγούν το κοινό κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων ή επίσημων δείπνων. Το divertimento σε ρε μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart γράφτηκε το 1880 στο Salzburg. Πιθανότατα γράφτηκε για μια αριστοκρατική οικογενειακή γιορτή ή υπαίθρια εορταστική εκδήλωση. Ωστόσο η μουσική του ξεπερνά κατά πολύ το χαρακτήρα της απλής ψυχαγωγίας. Ας ακούσουμε το έκτο μέρος, Rondo Allegro.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Η ραψοδία για άλτο, χοροδία και ορχήστρα του Johannes Brahms γράφτηκε το 1869 πάνω σε στίχους από το ποίημα «Hearts Rise im Winter» του Goethe. Ο Brahms την προσέφερε ως γαμήλιο δώρο στη Γιούλη Σούμαν, κόρη των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν, για την οποία πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι έτρεφε ανεκπλήρωτα αισθήματα. Η επιλογή ενός ποίηματος που περιγράφει ένα μοναχικό και πληγωμένο άνθρωπο, ο οποίος αναζητά παρηγοριά, έχει ερμηνευθεί ως έμεση έκφραση της δικής του εσωτερικής απογοήτευσης. Η Κλάρα Σούμαν, όταν έλαβε την παρτιτούρα, έγραψε στο ημερολόγιο της ότι ένιωσε πως το έργο αποτελούσε την εξομολόγηση του ίδιου του ψυχικού του πόνου. Του Brahms δηλαδή. Θα ακούσουμε σήμερα τη ραψοδία για άλτο, χοροδία και ορχήστρα με τη φιλαρμονική της Βιέννης, τη χοροδία Wiener Siegverein και μαέστρο τον Carl Böhm, σόλο άλτο η Christa Ludwig.

Ο Φραντς Σρέκερ ήταν γερμανός συνθέτης και αρχιμουσικός, γνωστός για τη μουσική του που ενσωματώνει το λυρισμό και την εκφραστικότητα του γερμανικού ρομαντισμού, εμπλουτισμένα με πρωτοποριακά στοιχεία και νέες αρμονικές τάσεις της εποχής του. Το έργο Intermezzo για ορχήστρα εγχόρδων γράφτηκε το 1901, ενώ ο Σρέκερ φοιτούσε ακόμη στο Δίο της Βιέννης. Κέρδισε ένα διαγωνισμό σύνθεσης την ίδια χρονιά, εξασφαλίζοντας στο έργο την πρεμιέρα του από τη Φιλαρμονική της Βιέννης στις 9 Δεκεμβρίου του 1902. Σήμερα θα ακούσουμε το Intermezzo από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λουκέρνης και μαέστρο τον Τζον Άξελροντ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Διάλειμμα» του Ζάκι Μπέρ γράφτηκε το 1935 ως μουσική για τη γαλλική θεατρική παραγωγή του ισπανικού έργου «El Médico de Suondra» του Pedro Calderón de la Barca. Το σύντομο αυτό κομμάτι απέκτησε αυτόνομη ζωή και καθιερώθηκε ως ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του 20ου αιώνα για φλάουτο και κιθάρα, ενώ αργότερα διασκευάστηκε και για άρπα.

Η Πομπή των Πριγκίπων είναι το πιο διάσημο ορχιστρικό απόσπασμα από την όπερα μπαλέτο «Μλάντα» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που ολοκληρώθηκε το 1890 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2 χρόνια αργότερα. Το έργο έχει μια συνήθιστη ιστορία. Αρχικά είχε σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1870 ως κοινή δημιουργία των συνθετών της ομάδας των Πέντε. Όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το ξαναέγραψε εξ ολοκλήρου μόνος του. Η Πομπή των Πριγκίπων με την λαμπρή ενορχίστρωση, τις επιβλητικές χάλκινες φωνές και τον πανηγυρικό χαρακτήρα της έγινε πολύ πιο γνωστή από την ίδια την όπερα. Σήμερα θα ακούσουμε το έργο από τη Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας. Διευθύνει ο Νέε Μεγιάρβη.

με το εμβατήριο Pomp and Circumstance νούμερο 1 σε ρεμίζωνα του Edward Elgar, θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Θεάτρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Βαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

Πόλεις του μύθου και της ιστορίας. Πόλεις εστεμένες και σκλάβες. Πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεργιάννη στους τόπους των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Μουσική επιλογή, παραγωγή, παρουσίαση, Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της R3. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή ταξιδεύουμε στην Ουβία, στην Άνω Αίγυπτο. Ξεκινάμε από τη μικρή και αγραφική πολιτεία του Ασουάν για να διαπλέψουμε τον Νείλο μέσα σε μια φελούκα και να καταλήξουμε στην για πολλούς αιώνες πρωτεύουσα τον Φαραώ, το Λούξορ. Νουβία σημαίνει χρυσάφι. Ήταν ο χρυσός στην πύλη της Μαύρης Αφρικής. Ο δρόμος που ένωνε τη θάλασσα με το εσωτερικό της Μαύρης Υπήρου. Η χώρα που πρόσφερε στους Φαραώ τους καλύτερους στρατιώτες, πανάκριβη ξυλία, πολύτιμο ελεφαντοστούν, εκλεκτά αρώματα και μπαχαρικά, τα πιο φίνα φτερά στουρθοκαμήλου, εξαιρετικό ροζ γρανίτη για την αρχιτεκτονική των λαμπρών Αιγυπτιακών ναών, τον μαύρο και κυανό βασάλτη των κολοσσών, των γλυπτών και των οβελίσκων. Με το αρχαίο όνομά της, Σιήνη, αλλά και με το σύγχρονο όνομά του, το Ασουάν, ήταν το κέντρο εμπορίου της περιοχής και η πόλη που δέσποζε πάνω από τον πρώτο καταράκτη και επομένως αυτή που έλεγχε τα καραβάνια και την ευσυπλοεία από τον Άνω Νείλο στην Αίγυπτο. Η αρχαία Σιήνη των Ελλήνων ή το Σουάν των Κοπτών, το Ασουάν, είναι η πρωτεύουσα του νοτιότερου νομού της Αιγύπτου, εποπτεύοντας δεδάλους μικρών νησιών, άλλων κατάφυτων και άλλων βραχοδών με τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής. Εδώ, η Ελεφαντίνη νήσος, με μια επιφάνεια 1500 μέτρων μήκους και 500 μέτρων πλάτους, κατάφυτη και πανέμορφη, που αποτελούσε επί αιώνες θρησκευτικό κέντρο με λαμπρούς ναούς αφιερωμένους στο θεό Όσυρη και στη θεά Ίσιδα, παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Γραφικό αλλά και με πολυτελείς ανέσεις, το σημερινό Ασουάν στην ανατολική όχθη του Νείλου, εκτός από τον Μέγα Νειλοφράκτη, το μεγαλύτερο υδραυλικό έργο του κόσμου που διαθέτει αρδεύοντας χιλιάδες στρέμματα γης, συγκεντρώνει ολόκληρο το χρόνο καραβάνια τουριστών και αποδεικνύεται και πάλι χρυσοφόρο.

Είναι γνωστό. Τα πάντα στην Αίγυπτο αναπνέουν, κινούνται και τρέφονται από τον Νείλο. Χιλιάδες γενιές χρωστούν τη ζωή τους σε αυτόν τον τεράστιο ποταμό, το μεγαλύτερο σε μήκος στη γη. Είναι ο μόνος θεός που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Οι όχθες του είναι ένα καταπράσινο περιδέρεο πάνω στην νεκρή απεραντοσύνη της Άμμου, περασμένο σε μια σειρά από μακρόστενα χωριά που κρατούν ακόμη τους ρυθμούς αλλοτινής ζωής μετέωρα στο χρόνο. Εκατομμύρια ταξιδευτές εδώ και 3.000 χρόνια παίρνουν αυτή την πράσινη γραμμή που περνάει ανάμεσα από απέραντες εκτάσεις ερήμου, κόβοντας κυριολεκτικά στη μέση πανάρχια χωριά, μετρώντας ατελείωτες σειρές από χουρμαδιές και χαζεύοντας τους φελάχους με τις μακριές άσπρες κελεμπίες που σέρνουν αδιάφορα μια καμήλα, ένα χιλιόχρονο γαϊδούρι, μια γκαμούσα, το μοναδικό είδος της τεράστιας μαύρης αγελάδας. Τα σπίτια τους είναι χτισμένα από σκέτη λάσπη. Όλα έχουν γυρισμένη την πλάτη στην έρημο, ενστικτοδός προσανατολισμένα προς την πλευρά του ποταμού. Όπου και αν κοιτάξεις τις όχθες, πλάι στις αραγμένες φελούκες, οι Αιγύπτιοι κάθονται ώρες ολόκληρες αγναντεύοντας τα παχύρευστα νερά σε πείσμα των ρυθμών του αιώνα. Όταν τους χαιρετάς, ανοίγουν ένα πλατή χαμόγελο. Να πως περιγράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στις αναμνήσεις του και στις εντυπώσεις του στη συλλογή «Ταξιδεύοντας» την περιήγησή του στην περιοχή της Νουβίας. Και ο φελάχος, σαν ένα κομμάτι τοπίου, καμωμένος και αυτός από την ίδια λάσπη, σκύβει στον ποταμό, ανεβοκατεβάζει το πρωτόγονο γεράνι, ανασέρνει νερό και γεμίζει τα βλάκια. Πιστά, δουλικά, συνεχίζει την κίνηση που έκαναν οι πρόγονοί του τώρα και χιλιάδες χρόνια. Τίποτα δεν άλλαξε. Το ίδιο στενό μέτωπο, τα ίδια μαύρα αμυγδαλωτά μάτια, τα ίδια πλατιά αναποδογυρισμένα χείλη, το ίδιο μυτερό ηλιοψημένο κρανίο. Η ίδια σκλαβιά. Οι γυναίκες, λιγερές με βαμμένα μάτια, κατεβαίνουν στον ποταμό, γεμίζουν τις μαύρες στάμνες, τις αποθέτουν γερτά στα σκληρά τους κουκουλωμένα κεφάλια, απαράλλαχτα όπως τα προαιώνια ανάγλυφα, και ανεβαίνουν σιγά σιγά τον όχθο και πάνε γραμμή η μία πίσω από την άλλη. Και οι ασημένιοι χαλκάδες γυαλίζουν στους φαγωμένους από τον ήλιο λιγνούς λασπωμένους αστραγάλους. Και από το Κάιρο κατά τον νότο αρχίζει ο λιγνός ανώμαλος αχρουμαδιά κορμός της Αιγύπτου. Η γαλανή βαθιά φλέβα του ποταμού ανάμεσα σε δυο στενές πράσινες λωρίδες και δεξόζερβα η απέραντη γκρίζα αμμούδα της ερήμου. Πουλιά κόκκινα πετούν πάνω από τα νερά, τα ζαχαροκάλαμα πυκνώνονται, η πεδιάδα αρχινά να κυματίζει. Ο ποταμός επί χιλιάδες χρόνια έχει φάει τους βράχους για να ανοίξει δρόμο να περάσει 6.500 χιλιόμετρα από την κεντρό Αφρική στη Μεσόγειο θάλασσα. Βουνά γυμνά και κίτρινα υψώθηκαν και ανάμεσά τους τρέχει ήσυχο το γαλάζιο νερό και καρπίζει την στήρα καταραμένη έρημο. Ο αέρας γίνεται ξερός, η έρημος αχνίζει, οι άνθρωποι όλο και σκουραίνουν. Από σταράτη γίνηκαν σοκολατή και αρχίζουν πια οι ολόμαυρες φυλές των ανθρώπων με τις μπλάβες μεταλλικές αναλαμπές. Απέναντι τα βουνά, στο βασίλεμα του ήλιου γίνονται τριανταφυλιά. Οι καμήλες περνούν αργοσαλεύοντας το λαιμό. Οι φελάχοι ανασέρνουν, ποτίζουν τη γη και τραγουδούν. Όλα φαντάζουν γαλήνια και ευτυχισμένα και τίποτα δεν λείπει, παρά μονάχα μια ρομαντική καρδιά να εξαπατηθεί από όλη αυτή την ηρεμία. Μα πίσω από τη γαλήνη μάσκα, εγώ ξεχώριζα το δινηρό, όλο αγώνα πρόσωπο της Αιγύπτου. Όλη αυτή η στενόμακρη γραμμή που πρασινίζει ανάμεσα στην αποτρόπαιη αμμούδα είναι ο φοβερός, ακατάπαυστος άθλος του νερού και του ανθρώπου. Μια στιγμή ο αγώνας να σταματήσει, όλα αυτά τα εφήμερα στολίδια της γης, δέντρα, πουλιά, άνθρωποι, θα καταποντιστούν μέσα στην άμμο. Η Αίγυπτος δεν είναι απλώς, όπως λέει ο Ηρόδοτος, δώρον του Νείλου. Είναι το σκληρό μεροκάματο που ο Μέγας αυτός θεός της Αιγύπτου αναγκάζεται να καταβάλει στον άνθρωπο. Χιλιάδες χρόνια, μερονυχτής, ο φελάχος δουλεύει, μάχεται να ημερώσει την άγρια ακατάστατη δύναμη του Θεού. Διοχετεύει ρυθμικά την πλημμύρα του και δημιουργεί μαζί του, με τον ιδρώτα του προσώπου του, την Αίγυπτο.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ακόμη και καθώς η επιρροή των Άγγλων στην Αίγυπτο μεγάλωνε, το Ασουάν έγινε το αγαπημένο θέρετρο των πλούσιων Ευρωπαίων που έρχονταν για το ξηρό κλίμα του, τη ζεστή άμμο και τα πολυτελή ξενοδοχεία, γοητευμένοι πάνω απ' όλα με την ιδέα πως έφταναν στην άκρη του πολιτισμένου κόσμου. Από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου άλλωστε, το νησί Ελεφαντίνη υπήρξε το σύνορο ανάμεσα στην πολιτισμένη Αίγυπτο και την απολύτιστη Νουβία. Οι διοικητές του νησιού, γνωστοί ως οι φύλακες των νοτίων πυλών, ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συνόρων και του εμπορίου, καθώς τεράστιες ποσότητες από θαυμάσιο κόκκινο γρανίτη, αμέθιστους, χρυσό, μαλαχίτη, αλλά και ελεφαντόδοντο, έφταναν από τα βάθη της Νουβιακής ερήμου για να διοχετευτούν στις υπόλοιπες χώρες. Όταν μιλούμε για πολυτελή ξενοδοχεία, φυσικά εννοούμε καταρχήν το περίφημο ξενοδοχείο Old Cataract, κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, ακριβώς απέναντι από την Ελεφαντίνη, με μεγάλους κήπους και θαυμάσια θέα στον ήλο, διατηρεί την καταπληκτική ατμόσφαιρα της Βρετανικής αποικιοκρατίας που διατρέχει τα περισσότερα έργα της Άγκαθα Κρίστη. Κάτω από το διακριτικό σαγηνευτικό φως των ανατολίτικων φωτιστικών, ξαπλωμένοι στους άνετους καναπέδες οι ξένοι απολαμβάνουν το ποτό τους πριν από το δείπνο. Σκούρο ξύλο και μεγάλοι καθρέφτες πλαισιώνουν το μπαρ, όπου Ευρωπαίοι, Αστοί και Ιαπωνέζοι τουρίστες χαίρονται τη μοναδική ατμόσφαιρα του προηγούμενου αιώνα. Τεράστια τζάκια στους διαδρόμους μένουν σβηστά με την αλλαγή του τρόπου θέρμανσης, αλλά στα ψηλοτάβανα δωμάτια και τις σουίτες με θέα στον ήλο, όλα θυμίζουν τα μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κόσμος και ο άλλος. Η αποικιοκρατική πολυτέλεια που φτάνει ως τις μέρες μας με τους φρουρούς στην είσοδο να ελέγχουν τους πάντες και έξω από τη σιδερένια αυλόπορτα η Αίγυπτος.

Γεμπού στα αρχαία Αιγυπτιακά σημαίνει ελεφαντάς και οι Πτολεμαίοι ακόμη ονόμαζαν το νησί της περιοχής Ελεφαντίνη. Εκτός από στρατιωτικό και εμπορικό υπήρξε και σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, αφού οι αρχαίοι πίστευαν πως από υπόγειες σπηλιές κοντά στον πρώτο καταράκτη πήγαζε ο ποταμός που έδινε ζωή σε όλη την Αίγυπτο. Εκεί λατρευόταν ο Χάπη, θεός της πλημμύρας, και η Σάτετ, θεά της γονιμότητας των εδαφών, αλλά ο σημαντικότερος ναός ήταν του τοπικού θεού Κνουμ, θεού με κεφάλι κρυαριού. Το 1906 αποκαλύφθηκε η ελληνορωμαϊκή νεκρόπολη των Ιερών Κρυαριών και η πόλη που άνθησε την εποχή των Πτολεμαίων είναι γεμάτη από ερείπια και επιγραφές της εποχής. Ανασκαφές που συνεχίζονται μέχρι σήμερα έφεραν στο φως το ναό της Σάτετ, κτισμένο το 1490 π.Χ. από την περίφημη βασίλισσα Χασεπίσου.

Ψουτ που βασίλεψε ντυμένη άντρας. Κάτω από τον ναό, από μια φυσική οπή στο βράχο, ακουγόταν η φωνή του Νείλου, το πρώτο σημάδι του ερχομού της ευεργετικής πλημμύρας. Αν και το μεγάλο φράγμα του Σουάν σώπασε τη φωνή του ποταμού, σε ένα μισοθαμένο άγαλμα εκεί κοντά εξακολουθούν να αφήνουν αφιερώματα οι άτεκνες γυναίκες, ζητώντας τη βοήθεια της πλαχνικής θεάς της γονιμότητας. Εξάλλου οι Νούβοι, λόγω της ισχυρής παρουσίας της λατρείας της Ίσιδας στην περιοχή, ακόμη και μετά τον εξισλαμισμό τους, δεν ξέχασαν τους θεούς του Νείλου.

Το φούσκωμα των νερών του Μεγάλου Ποταμού επηρέαζε ακόμη και τις μορφές εξουσίας στην αρχαία Αίγυπτο. Στην εποχή μας, ο Νείλος παραμένει η πηγή κάθε δραστηριότητα στην Αίγυπτο μέσω του τουρισμού, της βιομηχανίας ή της γεωργίας. Μόνο το 4% των εδαφών της Αιγύπτου είναι καλλιεργήσιμο και ακόμη και αυτό το ποσοστό εξαρτάται απόλυτα από την άρδευση. Πολλές φορές επιχειρήθηκαν ριζοσπαστικές επεμβάσεις στη ροή των νερών του ποταμού. Η πρώτη απόπειρα έλαβε χώρα την εποχή της δυναστείας των Πτολεμαίων. Κατασκευάστηκε τότε ένα φράγμα προκειμένου να συγκεντρώσουν το νερό στο Φαγιούμ καθώς και ένα ανάχωμα στη Μέμφυδα για να προστατέψουν την περιοχή από τις πλημμύρες. Ένα άλλο σημαντικό εγχείρημα σημειώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Μοχάμετ Άλι οικοδόμησε σειρά φραγμάτων στο δέλτα του Νείλου. Το 1964 ο άνθρωπος για πρώτη φορά επεμβαίνει δραστικά στην ΑΕΝΑ η μετακίνηση της πανάρχαιας λάσπης του Νείλου με ένα από τα τρία μεγαλύτερα φράγματα του κόσμου. Συγκλονιστικό, στη μέση του πουθενά, κατασκευάστηκε από τους Σοβιετικούς και έσωσε την Αίγυπτο από τις εποχές τρομακτικής ξηρασίας από αυτές που μαστίζουν ολόκληρη την Αφρική. Γύρω του και μέχρι τα σημερινά σύνορα του Σουδάν εκτείνεται η απέραντη έρημος της Νουβίας, γεμάτη από τα αχνάρια των πανάρχων φαραωνικών πόλεων και ναών. Τα χωριά στις όχθες του όπου ζούσαν οι Νούβοι χάθηκαν κάτω από τα νερά της καινούργιας λίμνης Νάσερ. Αν και το κράτος τους έχτισε καινούργια χωριά στο Ασουάν και το Οκομόμπο, εκείνοι προτίμησαν να μεταναστεύσουν σαν μάγειροι στο Σουδάν και τις μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Χάθηκε η σχέση με τη γη τους, οι οικογένειες σκορπίστηκαν και οι θεοί που λατρεύονταν στο ναό της Ίσιδας ξεχάστηκαν. Όσοι έμειναν δείχνουν τα χωριά τους στους τουρίστες και προσπαθούν να τους πουλήσουν μικροαντικείμενα.

Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν παρουσιάστηκε σαν μια μεγάλη επιτυχία του καθεστώτος του Νάσερ. Αποσκοπούσε στον έλεγχο της ροής του Νείλου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και στη δυνατότητα άρδευσης ανεξάρτητα από τον ποταμό. Κάτι τέτοιο θα μετέτρεπε σε καλλιεργήσιμη, μια χέρσα έως τότε έκταση 11 περίπου εκατομμυρίων νεκταρίων. Με την πάροδο του χρόνου οι αρνητικές συνέπειες γίνονταν όλο και εμφανέστερες, με αποτέλεσμα σήμερα, μερικές δεκαετίες αργότερα, η κατάσταση να έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Άλλοτε ο ποταμός, εκτός από το ότι συντελούσε στην ισορροπημένη συμβίωση ανθρώπου και φύσης, εξασφάλιζε τη γονιμότητα των εδαφών χάρη στα εκατομμύρια τόνους λάσπης που οι πλημμύρες αναπέθεταν στις όχθες και στους αγρούς. Η ύλη αυτή ήταν πλουσιότατη σε θρεπτικά για το έδαφος συστατικά. Το φράγμα έβαλε τέλος στον κύκλο αυτό της φύσης και το νερό χρησιμοποιείται πια περισσότερο στη βιομηχανία παρά στη γεωργία. Το γεγονός ότι το έδαφος μπορούσε τώρα να είναι παραγωγικό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου οδήγησε σε υπερεντατικές καλλιέργειες που παράλληλα με την απουσία των πολύτιμων εναποθέσεων ηλίως στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις έκαναν το έδαφος φτωχότερο. Συγχρόνως, η επιβράδυση της ροής του Νείλου είχε ως αποτέλεσμα την εισρωή περισσότερου θαλασσινού νερού στον ποταμό, με φυσική συνέπεια την ολοένα αυξηνόμενη αλμυρότητα του χώματος.

0: ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 958, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
1: Πόλης του μύθου και της ιστορίας, σήμερα ταξίδι στην Ουβιακή έρημο. Εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά δεν διστάζουν να καλύψουν μια διαδρομή 300 χιλιόμετρων μέσα στην έρημο για να θαυμάσουν τα μνημεία του Αμπού Σίμπελ. Αεροπορικός με ποταμόπλια, αλλά κυρίως οδικός, διασχίζοντας την αχανή έρημο με τα ατελείωτα καραβάνια των αυτοκινήτων που αναλαμβάνουν το ταξίδι ξεκινώντας μέσα στη νύχτα για να προλάβουν το Αμπού Σίμπελ ένα μοναδικό ξημέρωμα και να επιστρέψουν στο Ασουάν πριν οι ακτίνες του Θεού Ήλιου γίνουν και πάλι κάθετες πάνω από την Ουβία. 33 αιώνες υψώνονται εδώ τα μνημεία που έχτισε για να τιμήσει τους θεούς ο πιο διάσημος από τους 11 φαραώ που έφεραν το όνομα Ραμσής, ο Ραμσής ο Δεύτερος. Κολοσσιές, επιβλητικές μορφές, στην πρόσωψη εικονίζουν με τα βασιλικά του σκύπτρα τον ένδοξο φαραώ που βασίλεψε για 63 ολόκληρα χρόνια στην Αίγυπτο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι τα αγάλματα αυτά έχουν 20 μέτρα ύψος με 4 μέτρα απόσταση από το ένα αυτή στο άλλο και τουλάχιστον 1 μέτρο μήκος στα υπομειδιόντα χείλη του φαραώ. Ακριβώς δίπλα είναι ο αρκετά μικρότερος ναός, ο αφιερωμένος στην πιο αγαπημένη από όλες τις συζύγους του Ραμσή, τη βασίλισσα Νεφερτάρη, που του χάρισε 4 γιους και 2 κόρες. Το θέαμα μοιάζει ακόμη πιο απόκοσμο και εκπληκτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν υποχρέωσε με πρωτοβουλία της UNESCO το 1963 στον τεμαχισμό σε περισσότερα από 1000 κομμάτια και στη μεταφορά των γιγαντιαίων αγαλμάτων και των μνημείων ώστε να μην καλυφθούν από τα νερά του Νείλου. Στην αρχική του θέση, ο ναός ήταν χτισμένος έτσι ώστε 2 φορές το χρόνο, στις 21 Φεβρουαρίου και στις 21 Οκτωβρίου, υποτιθέμενες ημερομηνίες της γέννησης και της ενθρόνησης του Φαραώ, το πρώτο φως του ήλιου να φωτίζει στο εσωτερικό του ναού τα πρόσωπα των θεών, αφήνοντας στο σκοτάδι το πρόσωπο του θεού Πτάχ.

Ο Νείλος, αναφυσβήτητος θεός για την Αίγυπτο, ζωοδότης και τροφός μέσα στην νεκρή απεραντοσύνη της ερήμου, με καταπράσινες όχθες κατάφυτες από χρουμαδιές, μπανανιές, παπύρους και φοινικόδεντρα, με πανάρχια χωριά και σπίτια από σκέτη λάσπη, με αραγμένες φελούκες, νοχελικούς φελάχους με άσπρες και λεμπίες και ράθιμες καμήλες. Ένα τριήμερο ταξίδι με τη φελούκα να σχίζει απαλά και αθόρυβα τα νερά του. Το γνωστό ως φελούκα τρίπ είναι ό,τι πιο αξέχαστο μπορεί να πλαισιώσει τις διακοπές των ταξιδιωτών. Η φελούκα, πανάρχιο ποταμόπλιο των ψαράδων του Νείλου και κάποτε πολύτιμο πειρατικό των Βερβερίνων, αποπλέει από το Ασουάν φορτωμένη με τα απαραίτητα εφόδια, αθόρυβη στα βραδικίνητα νερά και με ολάνυχτα πανιά σαν μεγάλα φτερά υψωμένα προς τον ουρανό. Το ρεύμα του ποταμού Θεού την παρασέρνει στην ήρεμη πορεία της προς το Λούξορ. Οι εικόνες που ξεδιπλώνονται στα μάτια σου είναι σχεδόν μαγικές, παραμυθένιες. Μπορείς να ονειρεύεσαι όσο θέλεις, καθισμένος αναπαυτικά σε μεγάλα μαξιλάρια, μέχρι ο νεαρός Νούβιος μάγειρας να ετοιμάσει επιτόπου λιχουδιές της αιγυπτιακής κουζίνας, δυνατό μαύρο καφέ, αράβικες πίτες, ψιλοκομμένες σαλάτες, λαχανικά ή νόστιμες μακαρονάδες που σερβίρονται και καταναλώνονται αστραπιαία. Δεκάδες νεαροί Αιγύπτιοι, χαιρετώντας από τις όχθες, χαμογελούν δείχνοντας κατάλευκα δόντια. Στο τιμόνι οι Νούβιοι φελουκέριδες μοιάζουν άγρυπνοι και απόλυτα ήρεμοι ταυτοχρόνως. Το συναπάντημα των τεράστιων κρουαζιερόπλοιων που ανεβοκατεβαίνουν τον ύλο φορτωμένα με γκρουπ τουριστών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μετά μπορούν να μερακλώσουν και να αρχίσουν το μακρόσυρτο τραγούδι της χώρας τους. Σκοτεινιάζοντας, αρχίζει η προετοιμασία για τη νύχτα. Ένας έλουρος από το προσωπικό σκαρφαλώνει στο πανύψηλο κατάρτι για να λύσει το πανί που διπλώνεται γρήγορα. Η φελούκα αράζει στην καταπράσινη όχθη. Οι τολμηρότεροι επιχειρούν βουτιές στα μάλλον υπόπτου συνθέσεως ποταμίσια νερά. Η ιεροτελεστία του οκλαδών δείπνου επαναλαμβάνεται. Το ξενοδοχείο Τα Στέρια μας περιμένει στο κατάστρωμα. Η φελούκα αθόρυβα θα συνεχίσει το ταξίδι της πριν ξημερώσει καλά-καλά.

Η πρώτη στάση γίνεται στην Έσνα, μία από τις μικρές πολιτείες της Άνω Αιγύπτου, με το περίφημο ιερό, το αφιερωμένο στο θεό Κνουμ. Στις 24 κολόνες του υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιγραφές για τις γιορτές και τις λειτουργίες που γινόταν στο ιερό. Το μεγάλο παζάρι καθιστούσε την Έσνα κέντρο της περιοχής. Πολύ γρήγορα θα βρεθούμε στο Κομόμπο, διάσημο για το περίφημο στην περιοχή Camel Market, μια απέραντη αλάνα όπου εκτίθενται με έναν τρόπο μοναδικό εκατοντάδες καμήλες κάθε ηλικίας και μεγέθους, ξανθιές και καφετιές, μεγαλόσωμες και ψηλές, ενήλικες, μπορεί να είναι και 50 ετών, βακτριανές με δύο ύβους, αλλά και λιγνές, νεαρές, υψηλόκνημες δρομάδες με έναν ύβο που μπορεί να σηκώσει και 300 κιλά. Τα μακριά τους άκρα είναι δεμένα έτσι, ώστε να μην κατορθώσει καμία από αυτές να αναπτύξει ταχύτητα και να χαθεί στην έρημο με δυνατότητα να καλύψει και 400 χιλιόμετρα μέσα σε 4 μέρες. Φορτωμένη η καμήλα διασχίζει 40 έως 50 χιλιόμετρα καθημερινά, ενώ μπορεί να συναγωνιστεί και το άλογο σε ταχύτητα. Όσο για τα άλλα της προσόντα, αυτά διαφημίζονται θορυβωδώς σε αυτή τη μοναδική υπαίθρια αγορά από κεφαλοδεμένους φελάχους, μαυριδερούς νούβιους με μακριές κελεμπίες που αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τους ξένους και το φωτογραφικό φακό. Η στάση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο γραφικό Έντφου, με την πανάρχια πολιτεία και το διάσημο ιερό, το αφιερωμένο στο θεό Χόρους, ταυτισμένο για τους Αιγύπτους με τον Απόλλωνα. Η Φελούκα περιμένει αραγμένη στην όχθη και το ταξίδι στον Νείλο συνεχίζεται.

Ο στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του Νουρεντίν Μπόμπα περιγράφει μια περιδιάβασή του στην ανατολική όχθη του Νείλου, εκεί που η οροσειρά της Αραβικής κόβει μονομιάς λοξά την καλλιεργημένη λουρίδα και περπατά δίπλα στο ποτάμι. Το χωριό λεγόταν Κομ Ελγκοχάναμ, δηλαδή λόφος της γέενας. Μη ψάχνεις με το νου σου, δεν υπάρχει πια. Ήταν ένας άγριος τόπος αδικημένος από τη φύση και τους ανθρώπους. Περάσαμε το ποτάμι με βάρκα και τα νερά είχαν μια γλύκα και μια μεγαλοπρέπεια που ένιωθες άλλος άνθρωπος. Ο ουρανός ήταν γαλανός με πουπουλένια σύννεφα και ο ήλιος πλούσιος, χρυσός. Πίσω η όχθη που αφήσαμε ήταν καταπράσινη. Έβλεπα τα χωράφια με το στάρι και το καλαμπόκι. Οι χρουμαδιές ήταν παρέες-παρέες σαν κορώνες και οι σικομουριές πρόβελναν πάνω από τα λασπερά χωριουδάκια, φουντωτές και σκονισμένες. Μια ευωδιά παχιά σαν αληφή ερχόταν από τα χωράφια με τα κουκιά που τα ζέστενε ο ήλιος. Φτάσαμε στο Κομ, βουνό, πέτρα και σκόνη, άσπρη και ψηλή σαν πούδρα. Ούτε βάλτος για να πλατσουρίζουνε μέσα τα παιδάκια, ούτε ένα δέντρο. Άλλη βλάστηση από θάμνους κίτρινους και γεμάτους αγκάθια δεν είδα. Μια ζέστη κόλαση στα αλήθεια. Το φως έκαιε, τα μάτια σε στράβωνε. Γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν μεγάλα ματωτσίνωρα όπως των Μπεντουβίνων. Ο τόπος μύριζε για πι την ώρα που οι σουβατζίδες ετοιμάζουν τον ασβέστη. Για πι και μαγαρισιές σκύλου, αν και δεν είχε ούτε έναν σε όλο το χωριό. Είχαν το λόγο τους να μην τους θένε. Για τον ίδιο λόγο δεν άναβαν ποτέ φωτιές ή φώτα τη νύχτα. Είδα λίγες κατσίκες που μασουλούσαν χαρτιά του μπακάλι και ξερά κοτσάνια καλαμπόκι. Όλες ψωριασμένες, μόνο πετσί και κόκαλο. Το ίδιο και οι άνθρωποι που ξαπλωμένοι ανάσκελα ζεσταίναν τις ψήρες τους. Μετρούσε στα παΐδια τους μέσα από τις κουρελιασμένες κελεμπίες.

Το σύγχρονο Λούξορ, λίγο πιο νότια από τις αρχαίες Θήβες, κοσμοπολίτικο, λουσμένο στα φώτα και τις μουσικές των ξενοδοχείων και των κρουαζιερόπλοιων που συνοστίζονται στις όχθες του. Το συγκρότημα των ναών φαίνεται ολοκάθαρα από ψηλά σαν ένας τεράστιος μαγνήτης που τραβάει χιλιάδες επισκέπτες. Άστεγα πέτρινα μεγαλουργήματα, μισοθαμένα στην άμμο, από μινάρια λαμπρών αρχαίων πολιτισμών, είναι ορατά από παντού. Τεράστια οικοδομήματα που υψώνουν ακόμη το ανάστημά τους ανάμεσα στις τσιμεντένιες κατασκευές των ανθρώπων του 20ου αιώνα θυμίζουν την αιώνια ανάγκη μας να αφήνουμε πίσω μας έργα όσο γίνεται πιο άφθαρτα και μεγαλειώδη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου.

μου. Αυτή η πανάρχια ιερή πόλη ανασκευαζόταν και επεκτηνόταν συνεχώς από διάφορους αρχαίους βασιλείς επί 2.000 ολόκληρα χρόνια. Σαν τεράστια φυσικά χολιούντιανά σκηνικά σε περικυκλώνουν κολοσσοί, κολόνες με 9 ολόκληρα μέτρα διάμετρο και τεράστιοι ογκόληθοι που σκιάζουν τον ήλιο. Ηγεμόνες, αρχηγοί κρατών, σκλάβοι κατακτητές, ταξιδευτές περπάτησαν πάνω σε αυτό το ρητηδιασμένο πλακόστρωτο, θαμπωμένοι από το μεγαλείο των όγκων, νιώθοντας μικροί ανάμεσά τους, προσπαθώντας να ξαποστάσουν πάνω στις δροσερές γρανιτένιες πέτρες, λίες και γυαλιστερές σε κάθε τους προεξοχή. Από τις ίδιες ακριβώς κινήσεις που κάνουν για να βολευτούν εδώ και αιώνες, όλοι κουρασμένοι θνητοί.

Η σημερινή εκπομπή «Πόλης του μύθου και της ιστορίας» μας ταξίδεψε στην Βιαγκή Έρημο. Ακούστηκαν παραδοσιακή μουσική, παλιά και νεότερα τραγούδια από την Ουβία, ερμηνευμένα από διάφορα συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων η μουσική του Νείλου, ο Μοχάμετ Μουνίρ, ο Αλί Χασάν Κουμπάν, ο Χάμζα Ελντίν και άλλοι λιγότερο γνωστοί. Χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από το «Ταξιδεύοντας» του Νίκου Καζαντζάκη και «Νουρεντίν Μπόμπα» του Στρατή Τσίρκα, καθώς και αποσπάσματα από εκτενή αφιερώματα του περιοδικού «Γέο της Ελευθεροτυπίας» στην Ουβία, στο Ασουάν, στο διάπλο του Νείλου και το Λούξορ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης. Μουσική επιλογή, παραγωγή, παρουσίαση, Βάνα Χαραλαμπίδου. Μια εκπομπή για τον 958 της R3.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Ομολογουμένως ένας από τους καλύτερους δίσκους της προηγούμενης χρονιάς, το The Clearing των Wolf Alice, από το οποίο ακούσαμε το Bloom, Baby Bloom, έτσι για να μην ξεχνάμε αυτά που μας άρεσαν ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, όλα πολύ καινούρια και όλα πολύ φρέσκα σήμερα, όπως πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο 958 της R3, πες τη μαμά πως θα αργήσω, κάθε βράδυ στις 9. Την Πέμπτη έχουμε λίστα. Μαρία Βασιλιάδου τα φροντίζει και τα επιμελείται όλα αυτά. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η επόμενη επίσης Λονδρέζα τραγουδοποιός έχει το όνομα Ματίλντα Μαν. Νεαρή η Ματίλντα, μεγαλωμένη σε ένα σπίτι με πάρα πολύ μουσική από τους γονείς. Από νωρίς έμαθε να αγαπά την pop κυρίως, και από Beatles μέχρι τα σημερινά ακούσματα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ίδια να κάνει μουσική. Περιμένουμε το δεύτερο άλμπουμ της. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει νομίζω ένα EP και έχουμε ακούσει κάποια συγκλάκια. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έρχεται τώρα, The Fig Tree, η σικιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που καταπιάνεται, που πάντα μιλάμε για αυτά, αφού οι καλλιτέχνες θέλουν να εξηγούν τι εννοούν στα κομμάτια τους ή τέλος πάντων την έμπνευσή τους. Εδώ η κοπελιά έχει αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με την ανισότητα στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με τον προβληματισμό των νέων ανθρώπων για το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Βέβαια, ομολογεί πως αντλεί έμπνευση από την ποιήτρια, την Σίλβια Πλάθ. Βασίζεται σε ένα ποίημα της στο κομμάτι, όπου παλεύει με την συντριπτική απόφαση για το τι θα κάνει με την καριέρα της. Κάτι που όλοι πρέπει να περάσουμε, λέει, και παρόλο που μπορεί να φαίνεται απελπιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, ήθελα να προσπαθήσω να γράψω κάτι που θα τα έκανε όλα να νιώθουν πιο ανάλαφρα.
1: Hello. What brings you here today?
2: I've been feeling kind of lost at the moment. There's so many decisions I have to make, and I don't know what to pick for my career.
1: Sad. Would you like to take the quiz?
2: Yes.

Αυτή ήταν η Ματίλντα Μαν, The Fig Tree, και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Γιασμίν Χαμντάν. Η Χαμντάν δεν είναι άγνωστη στους ανθρώπους που ακούν ηλεκτρονική μουσική. Από νωρίς ξεκίνησε την καριέρα της, η καταγωγή της είναι από το Λίβανο, αλλά έχοντας ταξιδέψει σε όλη την... σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή έχει μείνει, έχει ζήσει στο Λίβανο, στο Κουβέιτ, στο Αμπού Νταμπί, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, και κάπως έτσι η περιέργειά της της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει παιχνιδιάρικα στην ουσία διάφορους διαλέκτους των αραβικών στους στίχους της, που εναλλάσσονται ανάμεσα σε λιβανέζικα, κουβετιανά, παλαιστινιακά, αιγυπτιακά και βεδουινικά, αλλά και κάποιες διαλέκτους από μικρότερες φυλές όπως η Tuareg. Η δουλειά της που λέγεται I Remember, I Forget, έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, εμπνέεται φυσικά από την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό χώρο, εμπνέεται με την, δεν ξέρω με ποια έννοια να σου πω την αλήθεια, με την καλή, με την κακή, είναι γνωστό ότι το πρόβλημα και η θλίψη έχουν πάντα την ικανότητα να δημιουργούν έμπνευση στους καλλιτέχνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν σχολιάζει και δεν με τα τραγούδια της ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχει τραγουδήσει και νανουρίσματα από περιοχές από εκεί, έχει τραγουδήσει και παραδοσιακά κομμάτια, ίσως και προσευχές θα μπορούσε να πει κανείς. Το σημερινό κομμάτι είναι μια γλυκόπικρη και ειλικρινή αντανάκλαση της εποχής που κοιτάζει τον πόνο κατάματα. Λέει πως το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ, το I Remember, I Forget, αποτυπώνει την τρέχουσα ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της περιοχής με τον αποστασιοποιημένο σχεδόν σαρκαστικό στίχο του «Ο θάνατος είναι φυσιολογικός, το ψέμα είναι φυσιολογικό, η ανησυχία είναι φυσιολογική, ο φόβος είναι φυσιολογικός». Αυτό συνοψίζει την τρέχουσα ρουτίνα των τρόμων. Βέβαια, η θλίψη των στίχων αντισταθμίζεται από ένα αισιόδοξο μείγμα ηλεκτρονικών συνθεσάιζερ και εγχόρδων, αλλά και μελωδίες Tuareg. Πολλά είπα. Ας τα ακούσουμε. Remember, I Forget.

Αυτή ήταν η Yasmin Hamdan στο Remember I Forget, και αυτό θα σου πω τώρα είναι το νέο που εδώ και λίγες μέρες έχουμε ως 958, έχουμε Viber. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα μου πεις σε τι νούμερο, θα σου το πω αμέσως. Το θέμα είναι πως πρέπει να ανοίξεις το Viber, αν έχεις, να πατήσεις την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, εκεί στο εικονίδιο αναζήτηση στο μεγεθυντικό φακό, να πληκτρολογήσεις 693-007-8291. Το ξαναλέω. 693-007-8291. Αυτό θα είναι αρκετό νομίζω, θα καταλάβεις μετά, θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και θα στείλεις το μήνυμά σου δωρεάν και θα το δω εγώ στην οθόνη του υπολογιστή και θα σου απαντήσω. Καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτά με τα νέα μας εδώ. Έχουν νέα και οι Jungle, οι Βρετανοί οι Jungle, το ντουέτο του Josh Lloyd Watson και του Tom McFarland, που από 10 χρονών είναι φίλοι από το δυτικό Λονδίνο και άρχισαν να δημιουργούν μουσική μαζί εκεί πίσω στις αρχές του 2013. Η Lydia Kito προσθέθηκε πριν πόσα χρόνια, πριν καμιά 3 χρόνια ως τραγουδίστρια και παραγωγό και οι τρεις τους τα πάνε μια χαρά. Έχουν νέο συγκλάκι που λέγεται The Wave.

Αυτό ήταν το. Αυτό ήταν το The Wave, το κύμα των Jungle, και αυτό που έρχεται τώρα είναι η καινούργια δουλειά των Nouvelle Vague, των Γάλλων, του γαλλικού project που ασχολείται με τις διασκευές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2003 η αλήθεια είναι πως έφεραν αυτή την σχεδόν καινοτομία στα αυτιά μας, μιας και ήταν αυτοί που στην ουσία απογύμνωναν τα κομμάτια που ξέραμε, τα δυναμικά και όλες τις κομμάτια που ξέραμε, και τα ηχογραφούσαν με έναν εντελώς δικό τους τρόπο, κυρίως bossa nova. Τώρα λοιπόν επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους και αφιερώνουν για πρώτη φορά ένα ολόκληρο άλμπουμ στο ρεπερτόριο ενός μόνο συγκροτήματος, τον Depeche Mode. 13 κομμάτια εμβληματικά. Δεν ξέρω αν είναι ήδη στα σκαριά και έχουν τελειώσει, γιατί έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του άλμπουμ για τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή αν μιλάμε για το ότι οι άνθρωποι κοιτούν μπροστά, και τότε θα ξεκινήσουν και μια μικρή τουρνέ εκεί στην Μεγάλη Βρετανία για να το δώσουν στον κόσμο εκεί, τους δικούς του όμως, τους δικούς τους γύρω γύρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το άλμπουμ αυτό είναι ηχογραφημένο στο Ρίο με βραζιλιάνους μουσικούς από τους καλύτερους της Βραζιλίας. Η πρώτη κυκλοφορία που μας έδωσαν ήταν το Enjoy the Silence, που ερμηνεύουν η Sky Edwards, τον Motsiba, και ο Larry Love, τον Alabama 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

8 κομμάτια ακουστικής μουσικής, όπως αυτό εδώ που μόλις τελείωσε με τίτλο Two Magpies, θα γεμίζουν το άλμπουμ με τίτλο The City Is Coming To Erase It All, που έχει ήδη κυκλοφορήσει από τον Fink ή από τους Fink. Ο Fink είναι ο Finn Greenall, γεννημένος στην Κορνουάλη και με έδρα το Βερολίνο. Και η διάθεσή του είναι βέβαια να μην κάνει μια φωτοτυπία ρετρό από αυτά που άκουγε εκείνος, όπως η Τζόνι Μίτσελ και άλλα παρόμοια. Θέλει κάτι καινούριο, αλλά να έχει αυτή την ατμόσφαιρα και αυτό το ήθος, νομίζω το καταφέρνει μια χαρά. Και ακούγαμε πριν και λέγαμε για τις διασκευές, άλλη μια διασκευή που όμως τέριαξε ιδιαίτερα, γιατί η Meg Louis έχει ακριβώς αυτή την χρειά, την ίδια παλότητα, αλλά και την ίδια δύναμη τόνου με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, και αποφάσισε πως θέλει μαζί με τον Sufjan Stevens να διασκευάσει το κομμάτι Dreams. Το έκαναν και οι δύο πάρα πολύ σεβαστικά, πρώτα απ' όλα για το συγκρότημα, αλλά και πολύ όμορφα για τα αυτιά μας.

Αγαπημένες μελωδίες μας έφεραν πάλι στα αυτιά ο Σούφιαν Στίβενς μαζί με την Μεγ Λουί και στο κομμάτι Dreams των Cranberries. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Λιδία και στη Δανάη που οδηγούν και με σκέφτονται και οι δύο. Η μία μηχανά και η άλλη αυτοκίνητο, κορίτσια. Προσοχή. Θέλω να έχετε το νου σας συντονισμένο όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά και στο δρόμο. Οι Modest Mouse πάλι έρχονται στη συνέχεια με ένα κομμάτι πάλι ονειρικό να συνδέεται με το προηγούμενο, Dreams, πάμε τώρα στο Life's a Dream, γιατί το An Eraser and the Maze άλμπουμ τους κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ που κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι οικείο, αλλά κανείς δεν το νιώθηκε ξένο. Εξάλλου το συγκρότημα δεν έχει περάσει και λίγα. Έχει βιώσει και έναν θάνατο μέσα στις τάξεις του πριν από λίγα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η έμπνευση πάει κάπως από δυναμικά κλασικά κομμάτια μέχρι απογυμνωμένες ακατέργαστες στιγμές. Έχει και ένα υπόγειο ρεύμα θνητότητας και απώλειας που αρνείται την εύκολη αισιοδοξία.

Life's a dream. Αυτή ήταν η Modest Mouth. Και πάμε τώρα στην Emma Ruth Randall, που εμφανίστηκε με καινούριο single, γιατί θα έχει καινούριο άλμπουμ, όσον ούπο. Το θέμα είναι πως η ίδια περιγράφει το άλμπουμ αυτό ως μια αντιδραστική ανθολογία αντιπατριαρχικής φεμινιστικής οργής. Ήδη ψήθηκα. Το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί λέγεται Powerless και λέει η ίδια πως αυτό το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο «Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι νεκρός για μένα», καθώς η σχέση του με τον Επστάιν και την τάξη των δισεκατομμυριούχων αποκαλυπτόταν. Αλλά τελικά είναι ένας ακόμα απογοητευτικός τίτλος και αποφάσισε να το αλλάξει. Λέει λοιπόν πως σε αυτό το τραγούδι, όπως και στα περισσότερα γουδία του άλμου που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη, είναι μια αντίδραση στις φρικαλαιότητες που βλέπουμε να αποκαλύπτονται καθημερινά, την ξεκάθαρη και οδυνηρή πραγματικότητα των μυριάδων αδικιών που επιβάλλονται στην εργατική τάξη της γης, από την κλιματική κατάρρευση μέχρι τη γενοκτονία και την αποβολή δικαιοσύνη σε μια κλίμακα που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας, την κατάρρευση αυτοκρατιών, την παρακμή της δημοκρατίας, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των LGBTQIA και των μαύρων, την προσπάθεια απανθρωποποίηση των μεταναστών και των έγχρωμων ανθρώπων, τα στρατόπεδα συγκέντρωση στην Αμερική. Η λίστα, λέει, είναι τόσο μεγάλη που δεν νομίζει ότι μπορεί να την καλύψει με ακρίβεια εδώ. Λέει και άλλα όμορφα. Άκου το τραγούδι. Powerless.

Αρνείται η Emma Ruth Randall στο Powerless που μόλις ακούσαμε να αφήσει την ελευθερία και την αποφασιστικότητά της να διαφθαρούν ή να αραιωθούν από τις δυνάμεις που υπάρχουν και θέλει και οι άλλοι να αισθάνονται επίσης ενδυναμωμένοι. Προφανώς αυτό ισχύει για τον Flea που σίγουρα αισθάνεται ενδυναμωμένος τώρα που έχει καταφέρει να είναι ελεύθερος από τους εθισμούς του και επίσης ελεύθερος να βγάλει και ό,τι μουσική θέλει. Γι' αυτό και ο δίσκος που έβγαλε μέσα στη χρονιά αυτή, το Sonora δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τον ξέραμε με το συγκρότημά του δηλαδή. Οπότε θα αφήσουμε το Flea να μας πει Free As I Want To Be και αμέσως μετά η Death Cab for Cutie θα μας συνοδεύσουν μέχρι το τέλος με το Heavenly, How Heavenly Estate. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαβίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η Γιάννη Μαντήρας. Τα ξαναλέμε εμείς. Μη χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

9-pound κάμερα δεν τράβηξαν δρόμους εύκολους, μήτε εύπεπτους, σε εποχές που δεν υπήρχε καν ο όρος cowpunk. Αυτοί πρωτοπόρησαν και έπιασαν να αναμειγνύουν το punk, το rock and roll και την outlaw country. Αγροτικό punk και έτσι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Κεντακιανοί, Viva Kentucky, συνέβαλαν, έχει και ωραίο τραγούδι ο Elvis, Kentucky Rain. Οι Κεντακιανοί, 9-pound hammer, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του λέγόμενου cowpunk ήχου. Τώρα έχουν επανέλθει στις 30 Ιουνίου με το νέο του συγκλάκιον Tonight I Let the Bottle Down, ένα από τα 4 νέα πρωτότυπα τραγούδια του εξατράγουδου mini album του Outlaw for Outlaw Country, το οποίο κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Στο ίδιο δισκάκι περιλαμβάνονται και δύο διασκευές, όμως το συγκεκριμένο είναι δικιά τους δημιουργία, γραμμένη από τους Scott Llewellyn και Blaine Cartwright, το αρχηγικό δίδυμό τους. Ο Llewellyn το περιγράφει ως απότηση τιμής στον Waylon Jennings και τον Elvis, πρωταγωνιστής εδώ δηλαδή στο τραγούδι Tonight I Let the Bottle Down, το 9-pound hammer με το οποίο έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια, ένας άνθρωπος που αποφασίζει να αφήσει πίσω του τον πιο πιστό αλλά και πιο επικίνδυνο φίλο του, το μπουκάλι 9-pound hammer και Tonight I Let the Bottle Down, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εκπομπικής συνεδρίας μας, η οποία συνεδρία συνεχίζεται χωρίς καθυστέρηση με τους νέους Dwarves.

ψιθυρίζουν κιόλας οι αχαρακτήριστοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 έχει βγει το νέο άλμπουμ Τζένκεμ των θρυλικών. Τι μύτη είναι, δεν αυτόνις, των θρυλικών Dwarves, και είναι και απολαυστικό μέχρι το μεδούλι. Και δικαίως του χαρίσαμε την αμέσως πρινική δεύτερη και καμαρωτή θέση στα απόψινα διαμάντια με το τραγούδι Last Chance Lily. Είναι Παρασκευή, τα ημερολόγια δείχνουν 3 Ιουλίου 2026. Είμαστε για 1,10 με 11 ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη στον αέρα του 95,8 FM της R3, και σήμερα συμπληρώνονται 31 χρόνια από τις 3 Ιουλίου του έτους 1995, όταν πρωτοβγήκαν ζωντανά τα διαμάντια στο ράδιο της R3, αν θυμάμαι καλά τότε στις 11 το βράδυ, και πάντως σίγουρα στον αδερφό 102 FM. Και μάλιστα ο απόψινός κονσολιέρης μας, ο Κώστας Σταθάκης, ήταν από τους λίγους που βρήκαμε στη ραδιοφωνία της 3. Γιατί μετά από 31 χρόνια είναι μάλλον πιο πολλοί οι συνάδελφοι και συνεργάτες οι οποίοι βρήκαν εμάς στο ράδιο. Αν συνυπολογίσουμε και τα 4 χρόνια μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 101, αλλά και μια ετήσια προϋπηρεσία σε τοπικό περιφερειακό σταθμό της ΣΕΡΤ, τότε τα λέγαμε τοπικά τα κανάλια, τα περιφερειακά που λέμε σήμερα της ΣΕΡΤ, εκεί ντεμπουτάραμε σε περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ3, της ΣΕΡΤ που λέμε, μάλλον είμαστε από τις αρχαιότερες εκπομπές στο ελληνικό ράδιο, με όλα τα ωραία και πιθανώς τα άσχημα που έχει αυτή η μακροβιότητα. Βέβαια, ο στόχος στέκει συγκεκριμένος. Χωρίς να χάσουμε την επαφή με τις μεγαλύτερες ηλικίες, να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τις νέες γενιές. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας όταν μπαίνουμε στο στούντιο για εκπομπή. Σύνθετο ζήτημα. Ας μην το αναλύσουμε. Ας χαρίσουμε ανταυτού ραδιοφωνικό χρόνο στους Fleshtones.

Float Your Showboat, λέγεται το τραγούδι. 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι Fleshtones εξακολουθούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Άμεσο, ζωηρό rock'n'roll, με χιούμορ, με ενέργεια, με πάθος και κυρίως με αγάπη για τον καραζορόλ. Ας το ειδικεύσουμε. Συνεχιστές οι Fleshtones της μεγάλης του rock'n'roll σχολής, επιμένουν να λειτουργούν με όρους εφηβικής κάψας και κάβλας, αυτής της νεανικής ορμής που κάνει ένα γκρουπ να θέλει να γράψει άλλο ένα τραγούδι και να παίξει άλλη μια συναυλία. Δεν έχει καμφθεί το φρόνημά τους και το ηθικό τους. Ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη το έχει παρά τα χρόνια. Μπράβο, Ζαρέμπα και Σία. Ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη το 1976, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο ίδιο κάδρο που γέννησε ονόματα όπως οι Ramones, οι Talking Heads και οι Blondie, αλλά από την πρώτη μέρα οι Fleshtones τράβηξαν τον δικό τους δρόμο, εμμονή στον garage rock των 60s, στο rhythm and blues, το surf και το punk και κυριολεκτικά ξέφρενη σκηνική παρουσία, αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν super rock. Κεντρική μορφή στο συγκρότημα παραμένει ο τραγουδιστής Peter Zaremba. Οι Fleshtones έχουν σκοράρει σπάνιο επίτευγμα συνακροατές και φίλοι να παραμένουν δημιουργικοί και ενεργοί χωρίς να εκφυλίζονται σε νοσταλγικό αξιοθέατο μουσιακό έκθεμα. Το νέο του single, αυτό που μόλις ακούσαμε, φέρει την επιγραφή Float Your Showboat και αποτελεί τον προπομπό του διπλού single. Ναι, έτσι είναι, Float Your Showboat, Here Today, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου από την μεγάλη και σίγουρη Yep Rock Records. 50 χρόνια Fleshtones, 31 χρόνια διαμάντια στο ράδιο της R3. Keith Strang, ο κιθαρίστας των Fleshtones, στα δικά του μονοπάτια τώρα.

Keith Sterling, συνιδρυτής και κιθαριστικός πυλώνας των θρυλικών νεοϊορκέζων Fleshtones, κυκλοφόρησε το 2025 τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο The King of Queens, γνωστό και ως In the Court of the King of Queens. Αλμπουμούργημα που πατάει γερά στον γκαράζ, το power pop, μελωδίες γαρ και το ψυχεδελικό rock, αντλώντας έμπνευση δηλαδή από όλα τα μουσικά τοπία που ο Strang εξερευνά ανά τα έτη αδιάκοπα από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και εντεύθεν. Και μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα. Από εδώ δηλαδή, από το περσινό και πρώτο solo album του Keith Strang, δανειστήκαμε το Rock and Roll Is At It Again. Και εδώ είμαστε σε ένα από τα group του Αυστραλού, παρακαλώ να το προσέξουμε, Dom Mariani, ο οποίος ευγενικά μας εφοδιάζει ψηφιακά με το υλικό του. Datura 4. Ακούμε το Under Eye Rock, το τραγούδι που μας εισάγει στο νέο δίσκο τους από τις 19 Ιουνίου, High on the Low Bro, η Datura 4 του Dom Mariani στο 958 και στα Διαμάντια.

Groovy, να πω και αν μη τι άλλο, αν δεν πείθει μόνο το groovy. Χρειάζεται μερικές φορές συμπλήρωμα σε μία λέξη, σε ένα επίθετο, για να πείσεις ή να προσπαθήσεις να πείσεις. Μην πιάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση με τη φρασεολογία των νέων ελληνικών και με τις κλισέ καταστάσεις. Υπάρχουν μουσικοί με όμικρον γιώτα που κυνηγούν τις στάσεις. Υπάρχουν και μουσικοί που τους γυρνάν την πλάτη και εν τέλει κάποια στιγμή η δικιά τους στάση γίνεται τάση ή και υπερβαίνει την τάση κάθε εποχής. Ο Αυστραλός Ντομ Μαριάνι ανήκει το δίχως άλλο στη δεύτερη κατηγορία από τα χρόνια των Stems μέχρι σήμερα. Υπηρετεί έναν ήχο που στηρίζεται στα ζεστά, παλιακά, βιντατζάδικα του rock'n'roll, τα βασικά, με την ψυχεδελική pop σε πρώτο πλάνο. Αλλά στους Datura 4 που μόλις ακούσαμε μαγειρεύει το αυστραλιανό pub rock με το blues, το boogie και την ψυχεδέλεια των αρχών της δεκαετίας του 70. Οι συνταγές μπορεί να είναι γνωστές, αλλά οι Datura 4 τις εκτελούν με τον δικό τους τρόπο. Από το καινούριο άλμπουμ High on the Low Brow, 19 Ιουνίου, ακούσαμε το εναρκτήριο Under a Rock. Σε έναν κόσμο που πολλοί ψάχνουν το επόμενο μεγάλο πράγμα, για φτηνό εντυπωσιασμό ορισμένες φορές, ο Ντομ Μαριάνι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα παλιά καλά πράγματα. Και άλλη Αυστραλία, Chris Mazuak.

Αχ, αυτή η κιθάρα στροβιλίζεται μέσα στα εγκεφαλικά κύτταρά μας από τους Radio Birdman. Φανεί είναι ολοφάνερο ποιος είναι. Πες ότι ανοίγει το οικογενειακό λεύκομα του Αυστραλιανού rock and roll των τελευταίων 50 χρόνων, όλο και κάπου θα πετύχεις τον Chris Mazuak, M-A-S-U-A-K, στους Radio Birdman, αλλά και στους Hitmen, στους Screaming Tribesmen, στους New Christs. Η φιγούρα του ξεπροβάλλει ξανά και ξανά σαν κοινός παρανομαστής. Παρονομαστής, να ακουστεί καθαρά, δεν θέλω να το πω λάθος, είναι ωραίο να κάνεις και λάθη, αλλά με προκειμένου δεν θέλω να κάνω λάθος, θα το πω σωστά, παρονομαστής, αν και με το λέγε θα επικρατήσει να λέμε παρανομαστής και θα το θεωρούμε σωστό, αν δεν το θεωρούν ήδη οι γλωσσολόγοι σωστό. Αλλά εμείς για ποιον μιλάμε? Για τον Chris Mazuak, ο οποίος μόλις έπαιξε στα Διαμάντια. Γεννήθηκε πού? Στον Καναδά το 1959, ναι. Αλλά έχει ταυτιστεί με την Αυστραλία στην οποία μεγάλωσε, βρέθηκε από πολύ νωρίς στο κέντρο των εξελίξεων και το 1976 ο Chris Mazuak παίρνει θέση στους Radio Birdman, συμβάλλοντας μαζί με τον αδερφό του εν κιθάρες, εν χορδές, Dennis Tech, στη διαμόρφωση ενός διπλού κιθαριστικού ήχου, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του στο Αυστραλιανό rock and roll. Και όχι μόνο στο Αυστραλιανό rock and roll. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα παίζει μπαλίτσα, αν όχι μπαλάρα, ο Chris Mazuak. 2025 και κυκλοφορεί το Dog Soldier, έχοντας στο πλευρό του μουσικούς που έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία σε συγκροτήματα όπως οι New Christs, οι Lime Spiders και οι Drop Bears. Από εδώ, δηλαδή από το περσινό Dog Soldier του Chris Mazuak, ακούσαμε το Tracked Home Chippy στο 958 της R3. Και ο Αυστραλιανός μύτος θα μας οδηγήσει στους Hardons με τον Jerry A.

Η μόνη ένσταση είναι ότι θα μπορούσαν να τα είχαν πει σε συντομότερο χρόνο. Κατά τα άλλα, θεούλιδες. Υπάρχουν γκρουπ που σε βάθος του χρόνου γίνονται θεσμικές οντότητες, ακόμα και αν μιλάμε για το πανκ. Καλά, μπαμπάκο, μη βαράς. Θεσμικές είπαμε, όχι καθεστωτικές, προσέχουμε τα λόγια μας. Γιατί τώρα πανκ και καθεστώς δεν συμβιβάζονται. Ή μήπως όχι. Υπάρχουν και τραγουδιστές που μετατρέπονται σε σύμβολα. Όταν οι δύο κατηγορίες συναντιούνται, το αποτέλεσμα έχει από μόνο του ειδικό βάρος. Από τη μια, οι Hardons, ένα από τα πιο ανθεκτικά και αγαπητά ονόματα που έβγαλε ποτέ η Αυστραλιανή πανκ σκηνή, Group Across. Από την άλλη, ο Jerry A, η φωνή που οδήγησε τους Αμερικανούς Poison Idea. Μην αρχίσουμε τώρα ποιοι είναι οι Poison Idea και τι σημασία έχουν για το πανκ. Οι δρόμοι τους, των Hardons και του Jerry A, ο οποίος μπορεί να γράψει πολύ ωραία τραγούδια, έχει βγάλει και solo album ωραιότατα. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα η συνάντηση πραγματώνεται με έναν ολόκληρο κοινό δίσκο. Το συγκλάκι My One Regret, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι δείγμα από αυτήν την αλμπουμική συνεργασία Jerry A και Hardons και ακούγεται σαν αβίαστο σμίξιμο. Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακή. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, δεν του δίνω έμφαση τυχαία. Έμφαση στο νέα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν ποτέ. Στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την παρουσίαση, ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Κώστας Σταθάκης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand, το λέμε τώρα, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και περίληψη αντίστοιχη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως

οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί διαβάζοντας μόνο το τιτλάκι και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Κι άλλη Αυστραλία, Julia J.A.K. Όχι, Julia, ναι, J.A.C.K.L.I.N. Julia Jacqueline.

από την Αυστραλή singer-songwriterina Julia Jacqueline. Γλυκύτατη, έχει ξαναπεράσει από πεζολίστες μας στα διαμάντια. Ακούσαμε το νέο single, βγήκε στις 15 Ιουνίου, Get Away From Me, ανοίγει παρένθεση, I Think I Love You Soon, κλείνει παρένθεση, κυκλοφόρησε μέσω της 4AD και αποτελεί προπομπό νέου άλμπουμ, The Gem λέγεται το άλμπουμ και αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η Jacqueline κινείται στο indie rock και στο folk πεδίο, στο indie rock πεδίο και στο folk φάσμα, λιτή παραγωγή, φωνή σε πρώτο πλάνο, όχι ενοχλητική και βαριφορτωμένη ενορχήστρωση. Julia Jacqueline, νέο single εν ώψη νέο άλμπουμ, και από μια Julia σε μια Juliana, από την Julia Jacqueline στην Juliana Hatfield.

Μόλις ακούσαμε την Juliana Hatfield από το περσινό άλμπουμ της Lightning Might Strike. Ένα δίσκο που έδειξε ότι εξακολουθεί να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στη δύναμη και τη μελωδία που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία της από τα χρόνια των Blake Babies ακόμα μέχρι σήμερα. Δίσκο που πιστοποίησε ότι παραμένει relevant, όπως λέμε ελληνικά ή αν χρειαστεί μετάφραση στα αγγλικά, εξακολουθεί η Juliana Hatfield να έχει λόγο ύπαρξης στο σήμερα. Και από την Juliana Hatfield περνάμε τώρα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνδέθηκε ποικιλοτρόπος. Evan προφέρεται, όλο μπερδεύομαι, Dando. Όπως και να το πεις, είτε Evan είτε Ivan, ο ίδιος είναι. Λέει είτε άρτος πεις είτε ψωμί, για το ίδιο πράγμα μιλάς, γιατί το ψωμί δεν είναι πράγμα ή μήπως είναι. Ιστορίες να είχαμε να λέγαμε. Έχει επιστρέψει ο Dando με τους Lemonheads και το Love Chant, το πρώτο άλμπουμ νέου πρωτότυπου υλικού του συγκροτήματος έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια. Η επιστροφή αυτή σημειώθηκε τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου του 2025. Οι δρόμοι της Juliana και του Evan διασταυρώθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν και διασταυρώνονται ξανά σήμερα, αφού η Hatfield συμμετέχει ακριβώς στο νέο άλμπουμ των Lemonheads. Άρα, από το Lightning Might Strike της Juliana Hatfield στο Love Chant των Lemonheads. Rocky ακούμε από το Love Chant.

Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντάντο για αυτό το love chant από μόλις ακούσαμε το Rocky. Α, μην ξεχάσω, μην ξεχαστώ. Από Δευτέρα που είναι 6 Ιουλίου ακολουθεί δεύτερη δόση καλοκαιρινής άδειας για τα διαμάντια. Πενθήμερη, όλη την εβδομάδα θα απέχουμε από τα ζωντανά, θα δούμε τι θα βάλουμε στην ώρα των διαμαντιών, στη θέση μας, είτε επανάληψη, είτε λίστες, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Στο μεταξύ η ιντερνετική αντρέσα μας όπου μπορούμε να επικοινωνούμε γενικά αλλά και όλο αυτό το διάστημα της απουσίας μας με κανονική άδεια είναι isimandiras@papakier.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη simandiras men και di isimandiras@papakier.gr. Να δώσουμε και τον αριθμό Viber του 958, να τον δώσουμε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον 958 με Viber, αποθηκεύει στις επαφές του το 6930-078-291. Το ξαναλέω, 6930-078-291, δεν το είπα καθαρά, τώρα το λέω ξανά καθαρά, 6930-078-291 και ξεκινάει συνομιλία βαϊμπεϊρική μαζί του με τον αριθμό αυτό και εν τέλει μαζί μας μετά τους Lemonheads Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου 2026 και ένα υπηδάκι φωτιά από τους Reverend Beast που λέγεται Crack, έχει 4 τραγούδια από που μόλις σερβίρουμε το Crack.

Τι θέλει το rock'n'roll? Παλμό και νεύρο. Και τα δύο αυτά τα διαθέτουν στο full οι αρτοί μεταδοθέντες Reverend Beast. Ακούσαμε Crack από το νέο τους EP στην ιστορική Smash Records Bandcamp από τη Θεσσαλονίκη, αλλά βγαίνει, αν έχω καταλάβει σωστά, αν θυμάμαι και σωστά, που να τα θυμάμαι όλα, και σε 7-inch. Όχι, δεν θυμάμαι λάθος, πάντως βγαίνει σε βινήλιο. Ή 7-inch ή 10-inch, πάντως βγαίνει και σε βινήλιο το Crack των Reverend Beast. Και θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Tiger και το γράφεται με Y, γιατί έτσι είναι ο τίτλος του στα αγγλικά. Γιατί τα λόγια του είναι το ποίημα Tiger του πολύ αγαπητού στους Εγγλέζους ποιητή τους, William Blake. Το Tiger, το ποίημα Tiger, έχει δημοσιευτεί εν έτη 1794. Το μελοποιημένο Tiger το έχουν δημιουργήσει και το έχουν ηχογραφήσει οι Θεσσαλονικείς The Standing Wave. Χρήστος Γούσιος από τους Prefabricated Quartet, Ευανθία Σοφρονίδου από τους Νάνους, Γιάννης Καράμπελας από τους Minor Mind και Λευτέρης Πασαλίδης από τους Psycho Break, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη διαδρομή τους με ένα live στην Θεσσαλονίκη τις προάλλες και είχαμε την τιμή να είμαστε και οι πρώτοι που δημοσιοποίησαμε το Tiger ραδιοφωνικά με ζωντανή συνέντευξη στα Διαμάντια τηλεφωνική με τον Χρήστο Γούσιο, εκπομπή η οποία έχει ήδη ανέβει στη μερίδα μας στο rteco.gr για όποιον θέλει να την ακούσει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά φλιαρούμε ώρα για το Tiger από τους Standing Waves.

να πηγαίνουμε σε ακροατές και φίλοι και θα φύγουμε με το Studio 68 με την Tani Turner. Σταθάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, ακολουθεί άδεια από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα 31 χρόνια. Μέχρι σήμερα στα Διαμάντια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα για τώρα.

η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από το Observing System του 2003, οι Γερμανοί Tied and Tickled Trio άνοιξαν το πρόγραμμά μας με το κομμάτι τους Freak Machine. Περνάμε τώρα στον τρομπετίστα Nils Peter Molvær και ακούμε τη σύνθεσή του Wilderness. Το κομμάτι υπάρχει στο Remixes που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια η Cinematic Orchestra.

Ακούσαμε τη Cinematic Orchestra στο κομμάτι του Nils Petter Molvær, Wilderness. Θα συνεχίσουμε με τη δεκαμελή μπάντα των Him και το κομμάτι τους Elementals από την πρόσφατη παραγωγή τους που έχει τίτλο Many in High Places Are Not Well.

Ακούσαμε στο πρώτο μέρος τους Tide and Tickle Trio, τη Cinematic Orchestra και τους Him σε τρία κομμάτια από πρόσφατες κυκλοφορίες που όλες τους έγιναν τα τρία τελευταία χρόνια. Πάμε τώρα σε μια ηχογράφηση που έγινε πριν 40 χρόνια, το 1963, και ακούμε τον Eric Dolphy να παίζει άλτο σαξόφωνο στη σύνθεσή του Iron Man. Μαζί του ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Eddie Kahn στο κοντραμπάσο και ο J.C. Moses στα drums.

Αφήνουμε τον Eric Dolphy του 1963 και πάμε στη Solar Orchestra του Sun Ra. Από ηχογράφηση που έγινε το 1966 στη διάρκεια μιας περιοδίας σε κολέγια της Νέας Υόρκης, ακούμε Dancing Shadows. Μαζί με το Sun Ra που παίζει πιάνο, ακούγονται ο John Gilmour στο τενόρο σαξόφωνο, ο Marshall Allen στο άλτο σαξόφωνο, ο Pat Patrick στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Robert Cummings στο βαρύτονο κλαρινέτο, ο Teddy Nance και ο Ali Hassan στα τρομπόνια, ο Ronnie Boykins στο μπάσο και την τούμπα, ο James Jackson στο φλάουτο και τα κρουστά, ο Carl Nimrod στα κρουστά και ο Clifford Jarvis στα drums.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Το Just a Click, η Λεγιώνα της Δικαιοσύνης, είναι μια κινηματογραφική ταινία υπερηρώων του 2017 που βασίζεται στην ομώνυμη ομάδα υπερηρώων της DC Comics. Είναι η πέμπτη δόση του εκτεταμένου σύμπαντος της DC και είναι η συνέχεια του Batman v Superman, η αυγή της δικαιοσύνης της προηγούμενης χρονιάς, και το σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ σε σενάριο που γράφτηκε από τον Κριστέριο με βάση μια ιστορία των Τέριο και Σνάιντερ. Έχει ένα τεράστιο cast που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Μπεν Άφλεκ, Χένρι Κάβιλ, Έιμι Άνταμς, Γκαλ Γκαντότ και πολλούς ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Ντάνι Έλφμαν.

Ακούμε τη μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τη Λεγιώνα της Δικαιοσύνης, την κινηματογραφική αμερικανική ταινία υπερηρώων του 2017 που σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Στην ταινία αυτή, οι Batman και Wonder Woman προσλαμβάνουν τους Flash, Aquaman και Cyborg μετά το θάνατο του Σούπερμαν για να σώσουν τον κόσμο από την καταστροφική απειλή του Steppenwolf και του στρατού του, τους Parademons.

Ακούμε τη μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τη Λεγιώνα της Δικαιοσύνης στην κινηματογραφική αμερικανική ταινία Υπερηρώων του 2017 που σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Οπλισμένος από την επανάκτηση της πίεσης του για την ανθρωπότητα και εμπνευσμένος από την πράξη ανιδιοτέλειας του Σούπερμαν, ο Μπρους Γουέιν στρατολογεί μια νέα σύμμαχο, την Νταϊάν Πρινς, για να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερό τους εχθρό. Μαζί πλέον, ο Μπάτμαν και η Wonder Woman κινούνται γρήγορα και βρίσκουν συμμάχους, άλλους υπερήρωες, υπερανθρώπους, για να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή. Αλλά παρά την ιστορική όσο και απρόσμενη δημιουργία της ομάδας των υπερηρώων, μπορεί να είναι ήδη αργά για να σώσουν τον πλανήτη από μια καταστροφή κοσμογονικών διαστάσεων.

Ήταν η μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τη Λεγιώνα της Δικαιοσύνης, την κινηματογραφική αμερικανική ταινία Υπερηρώων του 2017, που σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Η Warner Brothers σχεδίασε να κυκλοφορήσει η ταινία το καλοκαίρι του 2009, αλλά η παραγωγή σταμάτησε λόγω των απεργιών που έκαναν οι σεναριογράφοι της Αμερικής το 2007-2008. Το έργο ακυρώθηκε λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή και δημοσιονομικών ανησυχιών, παρά το γεγονός ότι το κύριο κάστινγκ είχε ήδη επιλεχθεί. Το σχέδιο επανήρθε τον Οκτώβριο του 2014, με τον Σνάιντερ να επιλέγεται ως σκηνοθέτης και τον Ντέριο να επιλέγεται ως σεναριογράφος. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες στις 13 Νοεμβρίου του 2017 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Νοεμβρίου εκείνης χρονιάς. Απέφερε συνολικά πάνω από 657 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο, εναντίον ενός νεκρού σημείου 750 εκατομμυρίων που ήταν το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα να γίνει μια βόμβα στο box office, αφού εκτιμάται ότι η Warner Brothers έχασε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με το γερμανικό δίδυμο των αδελφών Wasserfuhr ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση, του Julian που παίζει τρομπέτα και του Roman που παίζει πιάνο, και ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο τους δίσκο, τον Mosaic, ένας δίσκος που όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο του περιέχει jazz διαφόρων στυλ και βεβαίως όπως σχεδόν πάντα συνηθίζουν οι αδελφοί Wasserfuhr σε κάθε νέο τους δίσκο, να συμπεριλαμβάνουν δηλαδή και μια τουλάχιστον διασκευή, έχει και αυτός μία. Πάμε λοιπόν μετά τον Takira που ακούσαμε, να την ακούσουμε και αυτήν, για ένα από τα εμβληματικά τραγούδια των Nirvana πρόκειται, Smells Like Teen Spirit.

9.53, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ζωή Κουτελοπούλου τη φορά αυτή στον ήχο, και συνεχίζοντας με τον Mosaic, τον καινούριο δίσκο των αδελφών Wasserfuhr, πάμε τώρα και σε ένα jazz rap τραγούδι, Never Hold Back.

to the top of the game. Come on. Yeah, yeah. Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του καινούργιου αυτού δίσκου των αδέλφων Wasserfuhr, αφού βεβαίως πρώτα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι τους, είναι το Forward.

Μόλις χθες κάναμε λόγο φίλοι και φίλες για τους Ιντιβίντε, το ένα από τα δύο γκρουπ που τρέχει ο ελβετός ντράμερ Κλέμενς Κουράτλε και νάτι και πάλι κοντά μας. Στο No Cynicism τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Ο Αμερικανός πιανίστας Ντάνι Γκριν με το τρίο του τώρα και κατάμπασης.

Great Theme, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο εξαιρετικών Ευρωπαίων μουσικών, του Αυστριακού ακορντεονίστα Klaus Payer και της Κροάτισσας τσελίστριας Άζια Βάλτσιτς. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, στην Κρακοβία πηγαίνουμε τώρα και σε ένα θαυμάσιο κουαρτέτο εγχόρδων, Bester Quartet το όνομά του, στο The Time of Freedom το ακούμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλο ένα ευρωπαϊκό ντουο, αυτό που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Ένα αμιγώς γαλλικό τη φορά αυτή. Αυτό του ακορντεονίστα Βενσάν Πεϊρανί και του άλτο και σοπράνο σαξοφωνίστα Εμίλ Παριζιάν. Στο Ντέου Σάνκο του Άστρο Πιατσόλα τους ακούσαμε και πάμε τώρα για το The Crave του Jelly Roll Morton.

Σοπράνο σαξοφωνίστρια η Αμερικανίδα Aurora Neeland, την ακούσαμε μαζί με τους Royal Roses στο Flea as a Bird, και έχοντας φτάσει φίλοι και φίλες μια ανάσα πριν από το τέλος και τη σημερινής μας περιπλάνησης, πάμε τώρα στους Dirty Dozen Brass Band από τη Νέα Ορλεάνη και στο Stolin Malone.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, στην καθιερωμένη μας ώρα λίγο μετά τις 2, συντονισμένοι πάντοτε στον 9.58, απαραίτητες συστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια δηλαδή και παρουσίαση της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να σας πω, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, βρισκόμαστε πλέον στην κορύφωση του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τα βραβεία, έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η τακτική όσον αφορά την απονομή των βραβείων. Θέλω να πω ότι εμείς θα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, διότι το μεσημέρι θα δοθούν τα βραβεία. Αυτό συνέβη και το Νοέμβριο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι βέβαια πάντοτε να παρακολουθούμε τα βραβεία μαζί παράλληλα με την τελετή λήξης, Κυριακή βράδυ, απογευματάκι δηλαδή, κατά τις 7-8, μέσα από την κατάμεστη συνήθως αίθουσα από τον υπέροχο έτσι κινηματογράφο Ολύμπιον. Κάπως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Βέβαια, εθιμοτυπικά παραμένουμε έτσι σταθεροί μέχρι και σήμερα, δηλαδή τη 10η μέρα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Εμείς θα κρατήσουμε τα ήθη και την παράδοση και θα συνεχίσουμε κατά κάποιο τρόπο να αναφερόμαστε σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό. All the world is green, καθόλου τυχαία η επιλογή. Μιλάμε για έναν υπέροχο Tom Waits, ο οποίος κυκλοφόρησε αυτόν τον δίσκο Blood Money το 2002. Πολύ σημαντικό κομμάτι από το δισκογραφικό έργο του Tom Waits, διότι εκεί κάπου συναντήθηκε με τον Georg Büchner, δηλαδή τον άνθρωπο που έγραψε το έργο Wojciech, το All the World is Green. Γράφτηκε σε αυτό το στυλ κανονισμένο για το adaptation, για την κατά κάποιο τρόπο του έργου Wojciech. Είχε παίξει θεατρικό, ο Tom Waits ήταν πάνω στη σκηνή. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι νομίζω μια έτσι πολύ καλή διασταύρωση, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τι περιμένουμε όμως να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας, τα τοπικά, τα της πόλης μας. Τι περιμένουμε, ένα βραβείο από το Διεθνές Διαγωνιστικό, που είναι και θεωρείται έτσι και το πιο σημαντικό βραβείο, όχι πως τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά εντάξει, είναι η ταινία η καλύτερη του φεστιβάλ που βραβεύεται. Έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers, έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού για Film Forward, All Around Cinema, βραβείο Mermaid φυσικά, βραβεία για podcast. Επίσης ένα πολύ σημαντικό βραβείο κατ' εμέ είναι το βραβείο κοινού Φίσερ, δηλαδή τι είδε και τι επιλέγει ως καλύτερο ντοκιμαντέρ, ως καλύτερη ταινία το κοινό. Υπάρχει το βραβείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, το δικό μας βραβείο, ποια θεωρούμε εμείς έτσι η καλύτερη ταινία, και το Φιμπρέτσι. Έχει εντωμεταξύ κατά κάποιο τρόπο προσθεθεί και το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων, που είναι σημαντικό, και το βραβείο από την ΕΚΟΜΕΔ.

Παρόλο αυτή τη μικρή αλλαγή σε ό,τι, σε ό,τι αφορά τα βραβεία και την τελετή λήξης, η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα στις 7 η ώρα, όπου αμέσως μετά οι άνθρωποι που θα παρευρεθούν στην τελετή λήξης μπορούν να παρακολουθήσουν και την ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Το βράδυ, μόλις τελειώσει λοιπόν και η ταινία, αμέσως μετά θα περάσει το Ολύμπιον σε μια άλλη κατάσταση, διότι θα έχουμε μια απευθεία σύνδεση για να δούμε τα Oscars. 2 χρόνια λοιπόν πριν τα 100, έναν 28, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις οι φετινές υποψηφιότητες από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Να πούμε ότι η ταινία του Ryan Coogler, η αμαρτωλή Sinners, σπάει όλα τα ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία στην ιστορία όλου του θεσμού, 98 δηλαδή χρόνια. Οι υποψηφιότητες και στις 23 κατηγορίες των φετινών βραβείων Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ζωντανά από το Λος Άντζελες με οικοδεσπότες τους ηθοποιούς Ντάνιελ Μπρουκς και Λουίς Πούλμαν. Και όπως αναφέραμε, στις ταινίες πέρα από το Sinners, που οι ταινίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, ακολουθούν και είναι το μία μάχη μετά την άλλη του Paul Thomas Anderson με 13 υποψηφιότητες, το Frankenstein του Guillermo del Toro, η συναισθηματική αξία του Joachim Trier, το Marty Supreme, για να δούμε, από τον Josh Safdie, για να δούμε αν θα πάρει κάποιο Oscar ο Timothée Chalamet μετά τις δηλώσεις του περί όπερας και μπαλέτου. Αν και μεταξύ μας τώρα, εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Δεν είπε και κάτι τραγικό, είπε μια μικρή αλήθεια, ότι δεν συζητούν σε όλα τα σπίτια για μπαλέτο και για όπερα. Κάποιοι το πήραν έτσι πιο προσωπικά και θεώρησαν ότι πήγε να υποβιβάσει, να υπονομεύσει. Δεν υπονομεύεται η όπερα και το μπαλέτο επειδή θα βγει ένας αστέρας του Χόλιγουντ, ένας απλός έτσι ηθοποιός, για να πει πως δεν τον ενδιαφέρει η όπερα και το μπαλέτο. Έχουμε το Amnet, μια ταινία που ήμασταν τυχεροί εδώ οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι άνθρωποι που αγαπάμε πολύ το θεσμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ αντίστοιχα, παρακολουθήσαμε την ταινία Amnet. Για μένα προς στιγμή, μιλάμε για το 25, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει της Chloe Zhao, με 8 υποψηφιότητες, και με 4 υποψηφιότητες ολοκληρώνουν τη λίστα η Βουγονία, Φόρμουλα 1 η ταινία, F1, ο μυστικός πράκτορας, καθώς και το Train Dreams.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η πρώτη των πρώτων. Έχουμε Όσκαρ, βραδιά Όσκαρ, απευθείας από το κινηματογράφο Ολύμπιον, αμέσως μετά την τελετή λήξη του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και έχουμε τον Τίμωτη Σαλαμέ μόλις στα 30 του χρόνια να γίνεται ο πιο νεαρός ηλικιακά ηθοποιός που έχει προταθεί 3 φορές για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Θυμηθείτε και τις προηγούμενες, να θυμηθούμε μαζί δηλαδή τις προηγούμενες υποψηφιότητες. Call Me By Your Name, Να Με Φωνάζεις Με Το Όνομά Σου, A Complete Unknown και τώρα με το Marty Supreme. Ενώ ο Wagner Moura γίνεται ο πρώτος βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ανάμεσά τους θα παικτεί και το Όσκαρ στην κατηγορία με το Σαλαμέ να υπερέχει, λόγω Marty Supreme του Josh Safdie, απέναντι στον ξενόγλωσσο μυστικό πράκτορα του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου. Πρωτιά χτύπησε και ο Τον Νουράλντ Αρκαπάου για τους Σίνερς ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που προτείνεται στην κατηγορία της καλύτερης φωτογραφίας. Ρεκόρ και για την αγαπημένη Emma Stone με τη διπλή υποψηφιότητά της στο πρώτο γυναικείο ρόλο και στην καλύτερη ταινία για τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου. Δεύτερη στην ιστορία, πάμε με την Κλόι Ζάο, αυτή η γυναίκα σκηνοθέτρια με δεύτερη υποψηφιότητα στην καλύτερη σκηνοθεσία. Η πρώτη να θυμηθούμε ήταν το 2021 όπου είχε κερδίσει και το Nomadland. Κλόι Ζάο, Amnet βλέπε. Όσον αφορά τώρα τις ξενόγλωσσες ταινίες, φέτος είχαν έτσι σχωρήσει με φόρα στις προτιμήσεις της Ακαδημίας, όπου ξεχώρισε δυναμικά το Sentimental Value, δηλαδή συναισθηματική αξία, ο μυστικός πράκτορας με 4 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και μία για την πρεμιέρα της κατηγορίας του Casting, το ένα απλό ατύχημα με 2 υποψηφιότητες, καθότι ο Τζαφάρ Παναχή δεν κατάφερε να τρυπώσει και στην πετάδα της σκηνοθεσίας, έτσι αρκέστηκε στη διεθνή ταινία καθώς και στο πρωτότυπο σενάριο. Έχουμε επίσης το Σιράτ του Ολιβέρ Λάσε και αυτό μόνο με 2 υποψηφιότητες, ενώ προς έκπληξη όλων καμία υποψηφιότητα για το καμία άλλη επιλογή του Park Chan-wook που θα μπορούσε να φτάσει άνετα στο διασκευασμένο σενάριο και την κατηγορία της διεθνούς ταινίας.

Και αφού περάσαμε και αναφερθήκαμε, περάσαμε έτσι μια βόλτα και από τα Oscars και σας έχω ήδη αναφέρει τις ταινίες που διαγωνίζονται και αντίστοιχα πόσες υποψηφιότητες έχει η κάθε μία όσον αφορά την καλύτερη ταινία, την καλύτερη σκηνοθεσία, πρώτο και πρώτο αντρικό ρόλο και πρώτο γυναικείο. Να περάσουμε όμως σε αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο λιμάνι. Εμείς από στιγμή σε στιγμή θέλουμε να πιστεύουμε πως θα γνωρίζουμε για το ποιες ταινίες θα βραβευθούν, ποια ντοκιμαντέρ. Είναι 14 θέλω να σας πω και να θα τις αναφέρουμε όλες που διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και το εισιτήριο βέβαια απευθείας στα Όσκαρ. Ιστορίες ενηλικίωσης, απώλειας είδαμε φέτος, μνήμης, οικογενειακών δεσμών συνομιλούν στα Όσκαρ. Ιστορίες ενηλικίωσης, απώλειας είδαμε φέτος, μνήμης, οικογενειακών δεσμών συνομιλούν φυσικά με κέρια κοινωνικά ερωτήματα γύρω από την εξουσία.

Συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνήμα σε κάποιες από τις ταινίες δηλαδή που συμμετέχουν στο τμήμα. Να πούμε πως τα μέλη της φετινής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι η Καρολάιν Λιμπρέσκο, επιμελήτρια, προγραμματίστρια, παραγωγός ίδια αλλά και δημιουργική διευθύντρια, η Ντάνα Μπουνέσκου, μοντέζ, και ο Γιώργος, ο δικός μας ο αγαπητός αυτός παραγωγός, ο Γιώργος Παπαλιός, μάλιστα τον τίμησαν εχθές το Ολύμπιον για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό πλαίσιο του κινηματογράφου. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό είναι η ταινία «Αλλού ο δρόμος», «The Way Elsewhere» της Ειρήνης Βουρλούμη, η σπουδαία αυτή η Ελληνίδα φωτογράφος, η οποία έτσι δημιουργεί ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί που κινούνται στην πόλη ως σιωπηλή ονειροπόλη. Ο Κωνσταντίνος πλησιάζει τη σύνταξη μετά από μισό αιώνα στο τιμόνι και ξεκινά κάθε βάρδια με μια τελετή κάτω από την Ακρόπολη. Ο Σάνι από την άλλη είναι ένας Νιγηριανός ηθοποιός και οικογενειάρχης, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και την επιθυμία του για τέχνη. Ενώ ο τρίτος είναι ο Γιώργος, γεννημένος performer, τραγουδά ερωτικά λαϊκά σε μικρά νυχτερινά κέντρα, συνδυάζοντας παρατήρηση και μουσικές σκηνές. Η ταινία ερευνά τη ρουτίνα, τη μνήμη και την επιθυμία σε μία πόλη σμιλεμένη από την κρίση και την επιμονή. Δεύτερη ταινία, The Golden Grip. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα και φυσικά να πούμε ότι η σκηνοθέτης είναι ο Φωκίων Μπόγρης. Ο Κώστας ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Πάντα σε ρόλους κινηματογραφικού σκληρού, πέρασε από κάθε είδους σετ, του Φίνου, του Αγγελόπουλου, του Γκουσγκούνη, της βιντεοπαραγωγής, της τηλεόρασης, κυνηγώντας μια ευκαιρία. Φέρνοντας δηλαδή έτσι την ιστορία ενός δευτεραγωνιστή στο προσκήνιο, ενώ διανύουμε παράλληλα 50 χρόνια ελληνικού σινεμά. Bug Boy, Λουκάς Παλαιοκρασάς, μια ταινία μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, Γαλλίας όσον αφορά την παραγωγή, παγκόσμια επίσης πρεμιέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος είναι ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρίλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο. Τέταρτη ταινία, γύρω από τον Παράδεισο, Around Paradise, Γιούλια Λόξινα, σκηνοθέτρια, Γερμανία, διεθνής πρεμιέρα έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Χαμένη στο παρθένο τοπίο της Παραγουάης, μια παράξενη κοινότητα Ευρωπαίων δοκιμάζει να οικοδομήσει ένα περίφρακτο παράδεισο μακριά από ό,τι θεωρεί σαθρό στο σύγχρονο κόσμο. Συνωμοσιολόγοι, ακροδεξοί και κάθε λογής έκεντροι καταφθάνουν στην κοινότητα, ιδρυτής και καθοδηγητής της οποίας είναι ένας δαιμόνιος Γερμανός. Φιλοτεχνώντας το πορτρέτο του αρχηγού της κοινότητας και παρακολουθώντας περιπτώσεις απίκων αλλά και ντόπιων παραγουανών πέριξ της έκτας που αυτοπαρουσιάζεται ως ουτοπία, το «Γύρω από τον Παράδεισο» είναι μια οξυδερκή ταινία που πλαγίως και υπενεκτικά, φωτίζοντας με πικρό χιούμορ αλλά και με μια έτσι μεταφυσική διάσταση ότι συμβαίνει στο δίθεν παράδεισο. Η ενοχλητική αρκούδα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Σε μία συνδημιουργία των Jack Wiseman και Gabriela Osio Vanden, διεθνής πρεμιέρα φυσικά και στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κάθε ιστορία είναι ένας και ένας λαβύρινθος που μας οδηγεί κάπου που δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ. Έτσι ξεκινά να αφηγείται

ένας ηλικιωμένος Ινουίτ την ιστορία του τόπου του, του Τσόρτσιλ της Μανιτόμπα του Καναδά, της παγκόσμιας πρωτεύουσας της Πολικής Αρκούδας, εκεί όπου καταλήγουν χιλιάδες μεγαλόσωμα ζώα, ακολουθώντας το ρυθμό του σύμπαντος και το σχηματισμό των πάγων. Καθώς ξετυλίγεται λυρικά και μελαγχολικά ένας αρχαίγονος μύτος που συνυφαίνει το ανθρώπινο με το μη ανθρώπινο, μία ενοχλητική παρουσία αναταράσει ένα αχανές τοπίο που έχει ήδη αλλοιωθεί από την ανθρώπινη παρέμβαση, τον υπερτουρισμό, τις εξορίξεις, τη βιομηχανοποίηση, τη μαζική κατοίκηση, ακόμα και την ερημοποίηση. Ξανασυστήνοντάς μας, μια πρωταγωνίστρια που γνωρίσαμε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και επιτυχημένες μικρού μήκους ταινιών των τελευταίων χρόνων, το σκηνοθετικό δίδυμο από τις παρυφές του αρκτικού κύκλου υπονομεύει το κυριαρχικό βλέμμα του ανθρώπου στον πλανήτη και προτείνει ένα σινεμά κατ' ουσίαν οικολογικό.

Μιλάμε για τις ταινίες που περιέχονται, συμπεριλαμβάνονται στο διεθνές διαγωνιστικό, ταινίες δηλαδή που θα περιμένουμε να δούμε αν έχουν αποσπάσει κάποιο βραβείο. Συγκεκριμένα θέλουμε να δούμε ποια ταινία είναι η καλύτερη, η οποία θα τιμηθεί κιόλας με το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου. Πάμε στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ένα ντοκιμαντέρ που αγάπησα πραγματικά όταν το παρακολούθησα, από Γιούκα Καρκάινεν, η σκηνοθεσία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, οι τρεις χώρες ας πούμε σε συμπαραγωγή της ταινίας. Οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ένα από τα πιο θαυμάσια ανθρώπινα μυστήρια και η σχέση ανάμεσα σε ένα πατέρα και ένα γιο είναι μια σχέση που τα έχει όλα. Τρυφερότητα, αλληλεξάρτηση, θαυμασμό, αλλά έχει και αντιπαλότητα και διάψευση. Σπάνια μια ταινία συλλαμβάνει σε όλες τις λεπτές αποχρώσεις την πικρή, αφόρητη, ενίοτε καθημερινότητα του δεσμού πατέρα-γιου, αλλά και το μεγαλύτερο της αφοσίωσης που προϋποθέτει. Στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ο Γιούκα Καρκάινεν επιστρέφει με δύο πρόσωπα που μας σύστησε το 2009 στην ταινία τότε «Το σαλόνι ενός έθνους», τον Τέρο και τον τότε νεογέννητο του γιο, τον Χένρι. Η επόμενη ταινία που διαγωνίζεται είναι μια ταινία συμπαραγωγής μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας, ονομάζεται «Λύτρωση» και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαο Μάρτσακ. Λίγο πριν ξημερώσει η αυγή της 27ης Μαΐου του 2023, ο 16χρονος Κρίς φεύγει κρυφά από το σπίτι του, παίρνοντας το λεωφορείο για τη Βαρσοβία. Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τον αποθανάτησε να στέκεται για 20 συνεχόμενα λεπτά σε μια κεντρική γέφυρα της πόλης, ατενίζοντας σιωπηλά το νερό. Όταν η κάμερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο, λίγες στιγμές αργότερα ο Κρίς ήταν πλέον άφαντος. Ο Ντάνιελ, ο πατέρας του Κρίς, τον αναζητεί έκτοτε κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα, αυτοσχεδιάζοντας ασταμάτητα σε μεθόδους και μέσα έρευνας, χαρτογραφώντας μία υποθετική πορεία χαμού και αυτοχειρίας. Ο Ντάνιελ μετατρέπεται σε ένα διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο τραγικό ήρωα που πασχίζει να ξεθάψει απαντήσεις σε απορίες καταδικασμένες να μείνουν άλυτες. Ένα σπαρακτικό οδηπορικό ανολοκλήρωτου πένθους απέραντης θλίψης με τελικό προορισμό το ανέφικτο της λύτρωσης.

14 ταινίες που διαγωνίζονται. Εμείς έχουμε περάσει όχι μόνο στην περιγραφή και στην αναφορά αυτών, αλλά έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε δει κάποιες από αυτές. Σας λέμε και την άποψή μας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, σας είπα και η ομορφιά των σφαλμάτων και η λύτρωση και το αστερόσκονη που θα ακολουθήσει. Προς το παρόν μένουμε στον Derek εναντίον Derek, United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο, σκηνοθεσία ανήκει στον James Dawson. Σε έναν επαρχιακό δρόμο στο Devon της Αγγλίας ζουν δύο αδυσόπιτα αντίθετοι γείτονες. Ονομάζονται όμως και οι δύο Derek. Πως είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ, κάπως έτσι νομίζω εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και έδωσε αυτόν τον τίτλο. Ο ένας πιστεύει στην εντατική καλλιέργεια της γης του προκειμένου να παράγεται αυθονία τροφής, ενώ ο άλλος δημιουργεί μια όαση για τη φύση στη δική του ζωή. Κινούμενος από μια εντελώς άλλη αντίληψη για τη γεωργία αλλά και τα καθήκοντα ενός αγρότη, βλέπουμε ένα οικολογικό ντοκιμαντέρ που αντιπαραθέτει δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγροκαλλιέργεια και μας συστήνει δύο συνονόματους χαρακτήρες που δεν χορταίνεις να βλέπεις να κοντράρονται. Το εξαιρετικό Derek εναντίον Derek θίγει ζητήματα επιτακτικής περιβαλλοντικής σημασίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μια εξαιρετική μελέτη ιδιοσυγκρασιών χωρίς καμία σοβαροφάνεια, με πολύ χιούμορ και πολύ ουσία. Δύο κοσμοθεωρίες, δύο Derek, δύο ηθικές στάσεις, ενδεχομένως και οι δύο Αγγλίες βρίσκονται απέναντι ενώ γειτονεύουν και η συνύπαρξή τους αποβαίνει απολαυστική, τουλάχιστον κινηματογραφικά. Δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα. Να περάσουμε στο ντοκιμαντέρ «Ο Χρυσός Κύκνος», Ανέτε Όστρε, υπογράφει τη σκηνοθεσία. Χώρες συμπαραγωγής Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, παγκόσμια πρεμιέρα και αυτό το ντοκιμαντέρ το 1995. Ο νεαρός Νορβηγός καλλιτέχνης Hans Christian Όστρε ταξίδεψε στην Ινδία αναζητώντας το νόημα της ζωής και της τέχνης του παραδοσιακού χορού της Κεράλα. Λίγους μήνες αργότερα τον απαγάγει η ένοπλη οργάνωση Al Faran και τον κρατάει όμηρο επί 5 εβδομάδες στο Κασμίρ. Στη διάρκεια της εχμαλωσίας του γράφει κρυφά ποίηματα και επιστολές προς την αδερφή του, Ανέτε Όστρε. Τα κείμενα αυτά βρέθηκαν κρυμμένα πάνω του μετά τη μοιραία κατάληψη της ομοιρίας του. Αποτελούν τη βάση μιας προσωπικής ανασύνθεσης των τελευταίων μηνών της ζωής του. Και η ταινία μετατρέπει ένα εμβληματικό γεγονός της πρώιμης σύγχρονης τρομοκρατίας σε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Γιατί τι συμβαίνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Η Ανέτε Όστρε είναι η αδερφή του Hans Christian Όστρε, όπου παραλαμβάνει τα ποίηματα και τις επιστολές.